0: girls on the guest list.
1: Μην αλλάξει.
2: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα.
4: Το ψάξαμε.
5: Music 892.

0: κουκού.
1: Κατάλαβα ότι θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
0: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν θα πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
1: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη ναι. και μπει και ξεβαφτεί, άλλε ότι θα κάνω. και θα τρομάξω και θα φύγω.
0: Πα καλά για
1: ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, το πρόβλημα είναι.
1: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από ό,τι
3: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
2: Ποια Λούση, με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχαν.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, δεν είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
0: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Κουμπάρα μου η Μαριλένα βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα, ναι, και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι,
3: ναι,
2: σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
3: Ρε ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά
2: κάποια
3: χρόνια.
2: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
3: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
2: Πάνε, άλλαξε το εσύ. Και κρεβάτι και στρώμα.
3: Το αλλάζω μόνοι μου.
2: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απ' έξω.
3: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
2: Κατάλαβες.
3: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Your girl could never
1: move like this. Move like this.

0: τραγουδιστές.
1: Music 892.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Yes. Την αφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
5: Μπράβο, βλέπεις.
4: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
5: Εσύ ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι, περιμένεις το φάνη να σου πει.
4: Και τι ρε Μαρία, τι είμαι.
5: Όχι,
4: τι εννοείς ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοείς ρε Μαρία.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι.

0: κουκού.
1: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
2: Άκουμε λίγο εγώ.
1: Όλο βλακίες ρε παιδιά.
2: Δεν είναι
1: βλακία. Πάει και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλακά να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια αμέσως.
2: Όπα ρε.
1: Τα νύχια θα τα γδέρνεις τα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένη. Κάντο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο στόχο μου ακούς, απλά απάντησε.
1: Music 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μας. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας
4: ήθελα. Θα μας κάψει κάθε κέντρα που έχει μείνει. Ο άλλος φέρος ή ο μάτζε.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να συντάξει, τι κάνεις?
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Λούλου.
1: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
2: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
1: Μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι.
2: Καλά, κράτα
1: την
2: λίγο.
1: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
2: Κράτα μήνες. Λίγο το νερό.
1: Σαν το φαντάρο.
2: Σιγά.
1: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
2: Θέλω να είσαι ψύγρομος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
1: Θέλει το λάστιχό
2: και να αφήσει λίγο πάρ το νερό.
1: Λάστιχο.
2: Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
1: Πάρ το, τράβα το, δεν φτάνει.
2: Σιγά τη μάτικα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music
1: 892.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί!
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: 10 χρόνια σπόταμι. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επιτέσσερα.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καθρέφτης. Ζούμε σε κόσμο εικόνας, ρόλων, συναισθημάτων και εύκολων λόγων. Η ουσία δεν φωνάζει, δεν πουλάει, δεν χειροκροτείται, χτίζεται, σιωπηλά, με κόστος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου. Kaine Music 27 Ιουνίου. Argy και Arbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Music 892.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
0: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ.

0: Εάνου, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
2: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση εδώ στον Music 89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNE Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να δω

0: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης σαλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Music 892.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμη.

0: Θέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες τώρα μόνο 2,39 και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
5: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
6: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
7: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
8: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
7: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
9: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Δεν πας καλά, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης σαλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet & με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό yodeling.
14: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
15: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σήμερα έχουμε ιατρικό, ε.
2: Σήμερα είπα δευτεριάτικα να πω ιατρικά.
1: Πάμε, πάμε. Έχω και τσεκάπ εγώ, να ξέρεις.
2: Τι τσεκάπ έχεις, για
1: πες. Έχει βάλει Γεωργία τώρα, μου βρήκε λίγο πίεση και μετά έχει πάλι για.
3: Πάλι πίεση.
2: Μπορεί να είναι κληρονομικό η πίεση, το έχει ψάξει.
1: Έχει πάρει χάπ
2: επί 300. Ναι, αυτό λέω. Κληρονομικό άρα είναι.
1: Ναι, εντάξει, ήταν πίεση. Μου λέει να σου πάρω μια πίεση μετά από τηλέφωνο που τσακωνόμουν. Τι θα είναι.
2: Α, εντάξει, πόσο ήταν, 20.
1: Δεν είναι πολύ, ήταν 14-13,9, αλλά πρέπει να είναι 12,4.
3: Σιγά μου, ρε Φάνη.
2: Είναι 12,8, δεν είσαι υποτασικό.
1: Όχι, ίσα ίσα που είμαι πάνω στην πίεση. Τσίτα, όλα,
2: καλά, εντάξει, και υποτασικό να ήσουν, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να μείνει τσίτα. Και το check-up τι άλλο περιλαμβάνει.
1: Τώρα είσαι τώρα.
2: Όχι, είναι μεθεφύρηση αυτό.
1: Με τρελανε, προχωρά.
2: Άνω κάτω κοιλία κάνετε.
1: Αυτό είναι υπέροχο, είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι, όχι, στο check-up σου.
1: Εκτός
2: από τις εξετάσεις αίματος, πας και κάνεις άνω κάτω κοιλία.
1: Αυτό δεν. Αν στο πει ο γιατρό. Άνω κάτω.
2: Όχι, εσύ, εγώ πρέπει να μου
1: έχω κάνει άνω κάτω κοιλία.
2: Και φέτος δεν έχω κάνει, άσε.
1: Αυτά
2: είμαι...
1: είναι. Πρέπει να στα γράψει ο γιατρό, φίλε. Δεν είναι. Έχω κάνει, αλλά δεν στο check-up δεν είναι. Το check-up είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θυμάμαι τώρα τι είναι το check-up.
2: Τέλος πάντων, βάλε και αυτό.
1: Όχι,
2: δεν σαν χώνα, άμα κάνει check-up να το κάνει σωστά, ρε. Όπως πάω και δεν κάνει τεστικό πόσεω.
1: Θα μου πει ο γιατρό. Μπορεί Μαρία, θα μου πει ο γιατρό που θα κάνω. Θα μου κάνει και συνταγογράφηση. Θα μου κάνει και χάρτη γιατρού, ρε η τρελή να πούμε να μου γράψει. Εσύ το λίγο πρωί.
3: Εγώ γιατί να κάνω τις σκοπόσεις.
2: Παιδιά.
1: Πώς μπήκε η κουβέντα, εσύ μικρό.
3: Και αυτό με ρώτησε η Μαρία.
1: Η Μαρία ρωτάει, ο άλλος είναι 30 χρονών. Τι σκοπόσεις.
2: Είσαι καλά, εγώ ξέρεις από πότε το κάνω. Το τεστικοπόσιο είναι πάρα πολύ καλό.
1: Παιδιά, σταμάτα, Μίτσο, και εσύ είσαι πάντα εύκολο να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Σταμάτησε.
3: Εφάνει στο ραδιόφωνο ή με δεν θα μπω.
1: Όχι, μην πει τώρα. Μπαίνει σε σεξουαλικά θέματα. Μπήκε σε τέτοιο σκοπό. Μα πε μα και για συνταξιδοτικό.
2: Γιατί ρε, εσύ, μπορεί να είναι μικρό, αλλά έχει και αυτό άποψη.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, Μαρία μου. Απρόβλημα αυτό ότι έχει τα άποψη. Προχώρα.
2: Ωραία, πάω να σα μιλήσω τώρα για το σύνδρομο του Ρετ. Το ξέρετε.
1: Ναι.
2: Το σύνδρομο του Ρετ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ διάσημη ανάμεσά του και η Μπίλι Άιλις που το έχει ακόμα. Ξεκινάει από την παιδική. Λοιπόν, είχατε αυτά τα τικ όταν ήσασταν μικρά παιδιά.
1: Τι εννοείς?
2: Δεν είχατε τικ, ρε παιδί μου, από την ηλικία των 4 ετών ξεκινάει κάποιο τικ. Είχατε κάποιο τικ εσείς?
1: Τικ είχαμε. Ναι.
2: Τίκριση. Μπορεί να κάνεις το λαιμό σου. Γιατί υπάρχουν τα ηχητικά τικ. Υπάρχουν να κάνεις τη μύτη σου, έτσι. Ξέρεις, να την κουνάς, πέρα δόθη, το αυτί σου. Τικ, ρε παιδί μου, και να το επαναλαμβάνεις. Να νοικοκλίνεις τα μάτια σου.
3: Δεν έχεις φανεί εσύ.
2: Δεν είχες ποτέ κανένα τικ, ακόμα και τώρα.
1: Εγώ τικ πλέον μου έχει δημιουργηθεί μετά τα χρόνια με το ανεβοκατέβασμα των γυαλιών που έχω στο κεφάλι.
2: Α, ωραία, και αυτό είναι ένα τικ, να ξέρεις.
1: Ναι. Εσύ τι τικ έχεις?
2: Τώρα δεν έχω.
1: Α, είσαι καλά τώρα.
2: Είχα μικρή εγώ.
1: Ναι.
2: Πολύ μικρή.
1: Εντάξει, τώρα
2: καλά, μετά έφυγε. Ήταν αυτό που έκανα έτσι.
3: Έκανε τη μητούλα σου έτσι.
2: Ναι, πέρα δόθε, δεξιά-αριστερά.
1: Το τουρέκ, ρε Μαρία, νομίζω είναι χοντρό πράγμα. Δεν είναι.
2: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, σου λέω ότι μπορεί να είναι κάτι από πολύ απλό που είναι ένα τικ, μπορεί να πάει και παραπάνω. Δηλαδή, η Μπίλι Άιλις, για παράδειγμα, λέει ότι είναι πάρα πολύ καταπιεσμένη με αυτό το σύνδρομο και ουσιαστικά μέχρι να φύγει από την προβολή, είτε τραγουδάει, ερμηνεύει ένα τραγούδι, είτε είναι καλεσμένη σε μια εκπομπή και να τα απελευθερώσει όλα αυτά τα τικ που έχει. Mm-hmm. Περνάει πάρα πολύ μεγάλη καταπίεση. Η άλλη influencer, η Lele Pons, έχει τικ να πιάνει το χερούλι του αυτοκινήτου.
1: Θα δεις η νέα γενιά τώρα τικ με το TikTok. Παιδιά, εγώ πιστεύω με το TikTok και εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές θα έχουν Parkinson και τέτοιο στα 25 όλοι. Θα είμαστε έτσι, ρε. Θα είμαστε με.
2: Γιατί το λες από τα πολύ.
1: Εγώ πιστεύω ότι σαπίζει υπέροχα ο εγκέφαλός μας.
2: Σαπίζει υπέροχα, το θέτεις πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι σαν. Δηλαδή, νομίζω ότι με όλα αυτά τα social media και όλο αυτό το TikTok και όλο αυτό. Με τις τόσες πολλές αναλλαγές που έχουν τα μάτια μας. Και δεν είναι μόνο οι αναλλαγές στα μάτια μας, είναι οι κόσμοι που μπαίνεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, μπαίνεις συνέχεια από το ένα ρίλ στο άλλο, μπαίνεις όχι μόνο σε χρωματικές αναλλαγές, αλλά μπαίνεις και σε άλλους κόσμους. Από εκεί που βλέπεις εγώ γουρουνάκια στην Ινδία να τρέχουν μετά. Νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα αρχίσουν να νεκρώνουν τα κύτταρά μας. Αλλά θα νεκρώνουν με ωραίο τρόπο. Δηλαδή θα αρχίσουμε να χανόμαστε, ρε.
2: Πω, αυτά δεν θέλουμε να το πάθουμε.
1: Ναι,
2: είμαστε
1: ναι,
2: που
1: ναι,
2: είμαστε,
1: ναι.
2: Δεν θέλουμε να το
3: μην
2: πάθουμε.
3: Μην τα ακούς, Μαρία, εσύ.
1: Ναι.
2: Είδες, ο Δημήτρης έχει άλλη άποψη από αυτό που λες εσύ.
1: Ναι.
2: Πιο, πώς το λένε, αισιόδοξη.
1: Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ο εγκέφαλος δεν θα καταφέρει. Δηλαδή, μετά από. Επειδή ο εγκέφαλος μας πάντα προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος, δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί. Θα είναι έτσι. Σα φρουτάκια, σα ρουλέτα. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι. Αλλά αυτό θα έρθει με ωραίο τρόπο. Θα χαζέψουμε ωραία.
2: Τι χάζεμα και ωραία υπάρχει, δεν θα καταλαβαίνουμε. Άμα είμαστε χαζεμένοι, πού είναι το ωραίο, ρε Φάνη? Ωραίο. Θα μπλοκαριστούν όλα.
1: Γιατί τώρα είμαστε καλά.
2: Και γιατί με τα μάτια δεν θα έχουμε πρόβλημα που είμαστε συνέχεια σε μια οθόνη μπροστά. Είτε είναι του κινητού, είτε είναι iPad, είναι laptop.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι και εκεί, μπράβο εδώ, και εκεί θα έρθουν τα ρομπότ και το AI πάνω, εκεί που θα έχουμε χαζέψει τελείως. Δηλαδή θα έρθει εμένα τώρα με τόσο χάζεμα που έχω φάει εγώ από το TikTok. Ο εγκέφαλός μου εμένα είναι σάπιος μέσα τελείως. Εμένα τώρα δεν με κουνήσεις. Θα σου πω, δεν.
2: Έλα, συγγνώμη, τι κάνεις εσύ όλη μέρα όταν έχεις ελεύθερο χρόνο.
1: Εγώ TikTok, έχω πολύ TikTok. Λίγο ελεύθερο χρόνο. Α, όχι TikTok, θα είναι ρίλ, θα είναι κάτι άλλο, θα είναι κανένα βλακεία. Ναι, μέσα εγώ αρχίζω τα κύτταρα και σαπίζουν. Είναι σαν το Last of Us, αρχίζουν και βγαίνουν μανιτάρια μέσα στο κεφαλό μου.
2: Αν είναι δυνατόν, τα μάτια σου είναι καλά.
1: Τίποτα, είμαι καλά, με βλέπεις, εγώ να είμαι καλά.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν σε βλέπω να
3: καθόλου
2: σε καλά,
3: καλά.
2: Αλλά ναι, δεν ξέρω. Και ο Δημήτρης, και εσύ Δημήτρη, που είσαι νέος ακόμα, να ξέρεις.
1: Αυτά. Δηλαδή, όσοι είναι 25-30, αυτά θα στα 42 που είμαι εγώ, θα έχουν αποχαζέψει τελείως. Δεν το βλέπεις τον Δημήτρη.
2: Και θα βάλεις και γυαλιά. Έτσι όπως το.
1: Το γυαλιά το είναι το θεματάκι μου.
2: Εντάξει, δεν... από εκεί ξεκινάμε.
1: Δεν θα μας χωράνε τα τρελάδικα, παιδιά. Σας το λέω τώρα. Ναι, λέγε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν τα κινητικά τικ, σωματικές κινήσεις, αυτό που σας περιέγραψα τέλος πάντων, το ανοιγόκλημα, όλα αυτά. Τα φωνητικά τικ και γενικότερα συνδέονται και με διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί να συνδεθούν και με δέπη, μπορεί να συνδεθούν και με πάρα πολύ άγχος. Υπάρχουν πάρα πολλά. Και ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει, να ξέρετε, σύνδρομο του Ρετ και το έχει πει, και ο Καπάλντι.
1: Εντάξει, αυτοί έχουν και λεφτά μου, Μαρία.
2: Και τι σημαίνει ρε,
1: το σύνδρομο του Ρετ, επειδή είναι σε. Εγώ το ξέρω, ρε παιδί μου, σε πολύ δυνατές περιπτώσεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κουνάνε συνέχεια τα. Να έχει τα μπερδεύω. Είναι ένα που κουνάει συνέχεια το κεφάλι και που βρίζουν, δεν είναι.
2: Επαναλαμβάνουν συνέχεια το ίδιο.
1: Ναι. Υπάρχει ένας άθλητης, όσοι βλέπετε, αυτός κάνει extreme, πώς λέγεται, κάνει άλματα με μηχανές. Το έχεις δει αυτό. Είναι τρομερός αθλητής. Υπάρχουν διάφορα αθλητές και καθηγητές. Κάνει άλματα με μηχανές, αυτά που πηδάνε κάτι αμόλοφους και τα μεγάλα, ρε, πώς λέγονται, extreme bike. Το οποίο, παιδιά, σηκώνεται στον αέρα. Είναι τρομερό. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να το δείτε αυτό στο YouTube. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει αυτά, Σούπερμαν, κάνει τέτοια πράγματα. Κόλπα τρελά τώρα. Δηλαδή, είναι φοβερός μηχανόβιος. Και πετάγεται στον αέρα, ξέρω εγώ, 30 μέτρα πάνω από το έδαφος και βλέπεις ότι την ώρα που κάνει το κόλπο με τη μηχανή, το παθαίνει.
2: Αλλά
1: διατηρεί την ψυχραιμία του κερατάς. Ναι, είναι τύπου Παστράνα. Διατηρεί την ψυχραιμία του και το κάνει το κόλπο, δηλαδή είναι φοβερός. Απίστευτο.
2: Πόπο, παιδιά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να ξέρετε ότι μπορεί, οι διαταραχές μπορεί να σχετίζονται με αυτό το σύνδρομο είναι κατάθλιψη, θέμα με τη διαχείριση θυμού, διαταραχή ύπνου.
1: Εγώ πιστεύω πάντως ότι την κατάθλιψη την έχουμε ενσωματώσει πλέον. Πιστεύω ότι θα έρχεται ο καιρός που η κατάθλιψη θα πάψει πλέον να είναι σαν ψυχική ασθένεια και θα είναι νομοτελειακή. Δηλαδή,
2: τι καθημερινότητα.
1: Δηλαδή, πώς λέμε, έχω αιματοκρίτη. Καλός ή κακός, έχω κατάθλιψη. Δηλαδή θα ενσωματωθεί, έχει ενσωματωθεί η κατάθλιψη πλέον. Δηλαδή, παλιά λέγαμε, ο τάδε έχει κατάθλιψη, είχε πάει ψυχολόγο, ψυχίατρο,
2: ναι.
1: Πλέον η κατάθλιψη νομίζω έχει ενσωματωθεί στα χαρακτηριστικά μας.
2: Λες,
1: έχεις κατάθλιψη.
2: Γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μελαγχολία. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να έχουμε μελαγχολία και να μην το καταλαβαίνει.
1: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
2: Γιατί ρε εσύ.
1: Ποιος λέει τη λέξη μελαγχολία είναι τη 2026.
2: Δεν τη λέει. Μπορεί να έχεις μελαγχολία και να νομίζω ότι έχεις κατάθλιψη. Αυτό είναι πολύ μπέρδεμα ανάμεσα σε δύο λέξεις.
1: Αυτό είναι θηλυπρέπεια που λέει και ο Πάτερ Κλεωμένης.
3: Άργησε.
2: Πραγματικά και ανησύχησα.
1: Έχεις μελαγχολία. Αυτό είναι θηλυπρέπεια.
2: Επίσης, συνδέεται με ανησυχία, είδο ψυχαναγκαστική διαταραχή. Και πονοκέφαλο, παιδιά, και πόνο στο μυϊκό σύστημα συνδέεται. Να ξέρετε ότι το τουρέτ είναι πιο συχνό στους άνδρες και στις γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό. Φυσικά είναι κληρονομικό και περιβαλλοντικοί παράγοντες, ακόμα και το κάπνισμα.
1: Ναι, εντάξει, στο κάπνισμα όλα, ρε, ναι.
2: Ναι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το λέω και κοιτάω λοξά, έτσι, γιατί είσαι ο μόνος που δεν.
1: 13-14 πίεση, αδερφέ, υποτίθεται πρέπει να έχουμε 12,8. 13 καλά είναι. 14-15 είναι υψηλή, οριακά υψηλή.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω φτάσει μια φορά που είχα πονοκέφαλο. Και είχα φτάσει παλιότερα, πριν πάρω το χάπι, 19.
2: 19!
3: Ναι, 19 πίεση.
1: Τότε.
2: Και η μικρή της καρδιάς πόσο ήτανε.
1: Δεν θυμάμαι. Τι λέει τώρα.
2: Είσαι καλά.
1: Το κοριτσάκι τώρα. Τι λέει.
3: Δεν ξέρω τι σου λέει.
1: Μαρακαλή Λαμπροπολή, δεν έχουμε καρδιά. Βάζουμε πιεσόμετρο και δεν βγάζει την ένδειξη καν.
2: Δεν έχετε χτύπους τίποτα.
1: Δεν τίποτα, πέτρα.
2: Καρδιά.
1: Πέτρα βγάζει ένα σηματάκι. Το πιεσόμετρο βγάζει ένα σηματάκι στρογγυλό. Τίποτα.
2: Παναγία μου. Παιδιά όμως υπάρχουν και υποτασικοί, έτσι. Δεν είναι ότι άμα δεν δείτε 12 και δείτε πιο κάτω δεν είστε καλά.
1: Ναι.
2: Όχι, επειδή του είπε 12 και 8.
3: Εγώ όποτε τρώω σκόρδο. Είμαι στα όρια. Εγώ όποτε τρώω σκόρδο, ας πούμε.
2: Πέφτει, βρε,
3: έντονη μακαρονάδα, μου πιάνει τάση για λιποθυμία.
2: Δεν είσαι υποτασικός.
3: Όχι, μόνο μακαρονάδες με θαλασσινά.
2: Α, ναι. Γιατί μάλλον κάτι γίνεται στο σύστημά σου και σου ρίχνει την πίεση. Την έχεις πάρει εκείνη τη στιγμή.
3: Όχι.
1: Ναι.
2: Παιδιά, να έχετε ένα πισόμετρο καλού κακού.
3: Πού, παιδί μου, έξω?
2: Στο σπίτι.
3: Α,
2: στο σπίτι.
3: Στην ταβέρνα πώς θα το έχουμε?
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω, γιατί λέει εδώ πέρα ο φίλος, λέει, Φάνη, λέει, μην το ξαναπεί αυτό ότι είχε σωματωθεί η κατάθλιψη, λέει, γιατί μπορεί να αποτρέψει κάποιον από το να ζητήσει βοήθεια. Συμφωνώ. Δεν καλά, προφανώς τώρα ότι. Προφανώς ότι. Απλά θέλω να πω, πιστεύω ότι πλέον ποιος δεν ζητάει βοήθεια για τέτοια πράγματα. Και μην δηλαδή για την κατάθλιψη. Προλαβαίνεις να ζητήσεις βοήθεια. Για άλλα πράγματα δεν ζητάς βοήθεια. Και επίσης πλέον ποιος δεν λαμβάνει βοήθεια. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι άλλες οι εποχές αυτές που λέμε να το πεις για να ζητήσεις βοήθεια. Δηλαδή είναι η κατάθλιψη παραδοσιακή.
3: Ξέρεις πώς υπάρχουν ακόμα. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι.
1: Που ντρέπονται.
3: Ναι, που ντρέπονται.
2: Παιδιά, μπορεί να έχεις κατάθλιψη.
3: Και να μην το ξέρουνε.
2: Κάτσε, μπορεί να έχεις κατάθλιψη και να φαίνεσαι στους άλλους ότι όλα είναι μια χαρά και είσαι μέσα στην τρελή χαρά. Και να μην το έχεις συνειδητοποιήσει ούτε εσύ ο ίδιος.
1: Πάντως, εγώ πλέον θεωρώ ότι από τη στιγμή που το έχουμε εξωτερικεύσει. Να. Τα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Παλιά στη δικιά μου τη γενιά ήταν ταμπού, παιδιά, ο ψυχολόγος κτλ. Απλά μην μπερδεύετε τα πάντα με την κατάθλιψη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι όλα κατάθλιψη. Υπάρχουν πάρα πολλές ψυχικές ασθένειες οι οποίοι θέλουν βοήθεια. Πώς να σου πω, εγώ έχω ζήσει χρόνια με κρίση πανικού. Ο Δημήτρης το ίδιο. Θα σου πω ότι. Αλλά ήταν στα δικά μας τα χρόνια το να μην ζητάς βοήθεια, θεωρώ. Καλά, βέβαια, έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα τα οποία. Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν και άλλα. Τα επικίνδυνα είναι αυτά που δεν ζητάς βοήθεια. Αλλά σε αυτά που δεν ζητάς βοήθεια είναι συνήθως τα προβλήματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις πρόβλημα.
2: Όπως.
1: Τώρα δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση.
2: Όχι, ρε παιδί μου, για να καταλάβω. Γιατί όταν κάποιος δεν νιώθει καλά, εννοώ ναι. ψυχικά, κάτι εκεί πέρα μπορεί να μην θέλει να δεχτεί. Ξέρεις, να έχει αυτό το ταμπού.
1: Τι.
2: Να μην θέλει να πάρει βοήθεια.
1: Ρε εσύ, μα να μην θες να. Θεωρώ ότι άμα θες να βάλεις βοήθεια δεν είναι θέμα παραδοχής. Είναι μόνο σε μεγάλες ηλικίες.
2: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Καλά, προφανώς πρέπει να ζητάς βοήθεια.
2: Και η κρίση πανικού που ανέφερες, φαντάζομαι, το έχετε πει που το έχετε περάσει, ότι είναι διαφορετικών ειδών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι σε όλους το ίδιο.
3: Όχι,
2: να το ξέρουν και αυτό. Έτσι?
1: Είναι και σε τι ποσοστό είναι η κατάθλιψη. Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, ναι, 15-20 χρονών, άμα είσαι
2: πιτσιρικά,
1: εκεί πέρα μπορεί να μην βοηθήσει. Ναι. Και εκεί είναι και δύσκολο με τα παιδιά, γιατί είναι και τα παιδιά είναι λίγο σκληρά μεταξύ του. Τέλος πάντων, anyway.
2: Εκεί αν στο ειδικό θέλει, γιατί δεν ξέρει και αν είναι κατάθλιψη και αν είναι άλλα θέματα.
1: Τέλος πάντων, ναι,
2: λοιπόν, σα έλεγα ότι η Λέλε Πονς, η YouTuber influencer, πιάνει συνέχεια, έχει κόλλημα να πιάνει το χερούλι του αυτοκινήτου. Θέλει συνεχώς
1: έχει
2: να.
1: Δίκιο. Έχει δίκιο. Η κατάθλιψη έχει, βέβαια, έχει επίπεδα. Ρε, είναι μανιοκατάθλιψη, έχει διάφορα επίπεδα. Είναι, δεν είναι, εγώ δεν είπα γιατί. Ναι, αυτές είναι σκληρές. Υπάρχει ναι. επίπεδα στην κατάθλιψη. Δεν είναι, δεν είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, έχω κατάθλιψη και χαίρεται.
3: Είπα εγώ ότι έχω κατάθλιψη.
1: Ναι, καταλαβαίνεις που λέω.
2: Κοιτάξτε, το λέει.
1: Λένε πολλοί φίλοι μας, α, έχω κατάθλιψη. Ξέρω εγώ και όντως μπορεί να περνάνε μια μικρή φάση. Αλλά υπάρχουν.
3: Είναι στεναχωρημένοι και που λένε είμαι χάλια, έχω κατάθλιψη.
1: Και μπορεί να. Αλλά θέλω να σου πω ότι η κατάθλιψη έχει στάδια. Υπάρχει και μανιοκατάθλιψη, η οποία είναι πολύ σοβαρή ασθένεια.
2: Εντάξει, ναι, υπάρχουν πολλοί και γίνεται και έξαρση άνοιξη και φθινόπωρο.
1: Εγώ λέω τώρα για την κατάθλιψη τύπου Μπουλίνη, ότι έχω κατάθλιψη. Καταλαβαίνεις που το λέω, παιδί μου, την κοινωνική αυτό το.
2: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Που το παραδέχεσαι και αυτό. Δεν λέω για τη σοβαρή.
2: Που λες ότι δεν είσαι καλά.
1: Ναι.
2: Στην ουσία μια χαρά.
3: Το έχω πει, αλλά ναι.
2: Το λες, Δημήτρη μου.
1: Εσύ, Δημήτρη,
3: πότε το έχω πει, Μαρία μου.
2: Καλέ δεν το λες.
1: Και
2: δεν
1: επίσης,
2: είμαι πολύ καλά.
1: Και επίσης και εσύ από πότε? Κάτι βλάκεσα και σένα. Υπάρχουν και σοβαρά τέτοια. Δηλαδή που βγαίνουν όλοι και λένε. Υπάρχουν και σοβαρά τέτοια που δεν είναι. Λοιπόν, σταμάτα, το έχεις παρακάνει. Προχώρα.
2: Λοιπόν, το έχεις πει.
1: Δεν το έχεις πει.
3: Καλά, να σας πω. Πρέπει
2: το
3: να έχετε
2: πει.
3: Πρόβλημα και οι δύο.
2: Ναι.
3: Έχω,
2: το έχεις πει, ρε,
3: έχω πει εγώ ότι δεν είμαι καλά.
1: Απλά είναι αυτό που λέει και ο.
3: Ότι νιστάζω, έχω πει.
1: Υπάρχουν και αυτό που λέει εδώ πέρα ο Ηλίας, πώς λέγεται. Ότι πολλοί έχουμε λειτουργική κατάθλιψη. Δηλαδή είμαστε λειτουργικοί. Καλά, άλλοι παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Αλλά λειτουργική κατάθλιψη είναι ότι δεν κλείνεις σπίτι σου. Καταλαβες. Το παλεύεις με φάρμακα με αυτό. Τέλος πάντων.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως σας είπα τη Λέλε Πονς. Α, ο Καπάλντι επίσης έχει παραδεχτεί ότι έχει το σύνδρομο
1: διπολική του. Διπολική διαταραχή. Υπάρχουν πολλά πράγματα.
2: Καλά, ναι, παιδιά, και διπολική διαταραχή, αφήστε το. Είναι πακέτο.

0: Μια μέρα είναι.
1: Γιούχου, τι ωραία, όχι, τι καλά.
0: Ναι, ναι, και την άλλη μέρα είναι. Αλλά το ελέγχει, το είναι σε τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ προχωρημένο. Λοιπόν, γενικά, στο σύνδρομο αυτό που δημιουργεί όλες αυτές τις.
0: Η Ελισσό, συγγνώμη, είναι και ψυχολόγος. Μας ακούνε και ψυχολόγοι.
1: Α, ναι, τι λέει, τι λέει.
0: Είπε η κοπέλα η Ελισσό που είναι ψυχολόγος ότι υπάρχουν επίπεδα κατάθλιψης. Δεν είναι τέτοιο. Ναι.
1: Υπάρχει και απλά, άντε τώρα να. Υπάρχει περίπτωση τώρα που είναι ψυχολόγος, μιας και τη βρήκαμε, να έχει κατάθλιψη και να νομίζω ότι έχει απλή και να είναι πιο προχωρημένη. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τώρα, να λες ότι έχω κάτι
0: γενικά,
1: απλό.
0: Καλό, καλό είναι επειδή έχουμε δημόσιο βήμα αυτά τα θέματα να τα λύνουν ειδικοί, όχι εμείς εδώ πέρα.
1: Ναι, στην ειδικό το ρώτησα τώρα.
0: Και ξέρεις αν είναι ειδικό η Ελισσό, επειδή σου βγαίνει ένας και σου λέει.
1: Εσύ δεν είπες τώρα ότι είναι ψυχολόγος.
0: Ναι, έτσι είπε τώρα. Α, να πιστέψω εγώ
1: τώρα. Εντάξει, μην μου απαντήσεις.
0: Το λεφτέρες λέει ότι έχω λήπτυση. Το βλέπεις να μπορεί να απαντήσει κανένα κουμπί.
1: Εντάξει, μην μου απαντήσεις. Λοιπόν, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το σύνδρομο του Ρετ και αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις έτσι με το περιβάλλον έτσι όπως γίνεται. Λοιπόν, και θεραπεία φυσικά υπάρχει και μειώνει τις επιπτώσεις. Υπάρχουν και φάρμακα, αλλά υπάρχει και ιατρική υποστήριξη. Αλλά γενικότερα όλο και περισσότεροι επώνυμοι βγαίνουν και το παραδέχονται. Ότι έχουν και το καταπολεμούν με αυτόν τον τρόπο, λένε.
0: Φυσικά και μας ακούνε ψυχολόγοι. Είστε καλά πελατάκια, λέει ο φίλος ο Μανός.
1: Α, είμαστε καλά πελατάκια.
0: Ναι. Και εγώ
2: συγκεκριμένα
0: δημιουργώ και πελατεία ψυχολόγου.
1: Αυτό πήγα να πω. Ο Φάνης δημιουργεί, δεν πάει ο ίδιος. Να τα λέμε αυτά, δεν είναι καλό πελατάκι.
0: Δεν προλαβαίνω εγώ να πάω.
1: Ναι, ναι, αλλιώς θα πήγαινες. Τι να πρωτοσυζητήσεις με τον ψυχολόγο.
2: Φάνη, δεν δέχεσαι ότι εσύ πρέπει να πας σε ψυχολόγο.
1: Καχά, θα τον έβγαζε ο ψυχολόγος, θα έκαιγε τον εγκέφαλό του μαζί σου. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δεν έχουν δει ψυχολόγοι τώρα εμένα.
2: Ξέρεις πόσοι ψυχολόγοι θα ήθελαν να τον φάνη ασθενή.
1: Δεν νομίζω.
2: Πιστεύω ότι πολλοί θα πλήρωναν για να πας εσύ ασθενής. Μια τέτοια προσωπικότητα σαν τη δικιά σου.
0: Την προσωπικότητα.
2: Να την είχαν στον καναπέ απέναντι. Τόσο ακυρωτικός άνθρωπος.
0: Ναι, ναι. Από κάπου πηγάζει. Δηλαδή θα κάτσω σε ένα ψυχολόγο ότι είσαι ακυρωτικός, τα γιώνεις όλα. Λες να μην το έχω καταλάβει.
1: Ναι, αλλά
2: το έχεις καταλάβει. Αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν μπροστά σε μια τέτοια συζήτηση.
1: Παιδί μου, θα τα γύρναγε τούμπα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα τα γύρναγε τούμπα.
0: Ωραία, να πω κάτι. Και μου κάνει διάγνωση. Αυτό κάπου από τα παιδικά μου χρόνια θα πηγάζει ωραία και αυτά.
2: Γιατί το κάνεις
1: όλους από τα παιδικά χρόνια.
0: Φίλε, όμως εγώ για κάποιο. Γι' αυτό το έχω ξαναπεί. Επαναλαμβάνω, παιδιά, και μας ακούνε και ψυχολόγοι. Εγώ είναι αυτό που το έχει πει ο Σάινφελντ, δεν το έχω πει εγώ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι ότι σε ένα κόσμο, έχω φτιάξει ένα κόσμο δικό μου τρομερής αρνητικότητας και τρομερής τέτοια, με τον οποίο όμως με κάποιο fucking τρόπο περνάω καλά. Δηλαδή, γιατί αφήστε με ήσυχο. Αφήστε με ήσυχο, τι θέλεις τώρα.
2: Ναι, αλλά μπορείς στον δικό σου κόσμο, έτσι όπως να συμπεριφέρεσαι στους άλλους, να μην περνάει καλά οι άλλοι.
1: Ναι, ρε Σιφάνη, γιατί νομίζεις ότι.
0: Στα παπάρια μου.
1: Να βλέπεις, έχει φτιάξει το δικό του κόσμο και νομίζω ότι αυτός ο κόσμος είναι ο ιδανικός.
0: Περνάω καλά εγώ μέσα.
1: Ναι, αλλά πας.
0: Σημασία δεν έχει να περνάμε καλά.
1: Ναι, εσύ.
2: Αλλά όχι και στους άλλους.
0: Ναι, τι εννοείς.
1: Να το βγει και τώρα το θέμα.
0: Φτιάξε και εσύ το χαρακτήρα. Εγώ όμως έχω φτιάξει και εσύ το χαρακτήρα σου έτσι ώστε να πετυχαίνεις και εσύ το ίδιο.
1: Για να είμαστε ο καθένας στο δικό του κόσμο. Ναι, αυτό, ναι. Κατάλαβες και μετά τρέχεις εσύ σε ψυχολόγους και όλα αυτά. Εδώ σου λέει ο δικός του κόσμος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ο Φάνης δεν είναι για ψυχολόγο.
0: Γιατί δεν είμαι. Εγώ για ψυχίατρο. Επίσης το έχω ξαναπεί. Εγώ άμα πήγαινα κάπου θα πήγαινα σε ψυχίατρο, όχι σε ψυχολόγο.
1: Κατευθείαν γιατί θέλεις γρήγορη λύση.
2: Όχι, γιατί το αναγνωρίζω σε ιατρό. Κατάλαβες
1: γιατί. Όχι, γιατί θέλει φάρμακο. Δεν θέλει να εισχωρήσει και να σκάψει μέσα του.
0: Μόνο δεν θέλω να σκάψω. Και άλλη δουλειά. Να κάτσω να κάνω και άλλη δουλειά.
1: Ναι, αλλά είναι για τον εαυτό σου, Φάνη μου. Πας μπροστά.
0: Κάνω
1: δηλαδή,
0: δουλειά
1: όλοι
0: για τον εαυτό μου και πληρώνω. Δεν θέλω να πάω να πληρώνω να κάνω δουλειά για τον εαυτό μου.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, πάω να κάνω ένα σεμινάριο. Ναι,
2: να, εμένα ξέρεις τι μου είπε τώρα ψυχολόγος που εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πότε πήγε.
2: Ότι σου μπορεί να μου.
0: Υποθέτω ότι αυτά που σου λέει ψυχολόγος δεν τα λέει στον αέρα.
1: Γιατί. Ο ψυχολόγος δεν πρέπει να τα πει.
0: Ο
2: ψυχολόγος δεν πρέπει να τα λέει, ρε.
0: Ναι, για λέγε.
2: Ότι μπορεί να μου κάνει αυτό με το κρεβάτι. Να ξαπλώσω εγώ και καλά να.
0: Τρομερή ψυχολόγος ακούγεται αυτή που πηγαίνει. Να σου βάλει μέσα.
2: Φάνη!
0: Μήπως λες αυτό που σε ξεγυμνώνει και σου βάζει.
2: Αυτό υπάρχει σε κάποια άλλη ταινία, προφανώς.
1: Φροηδική μέθοδο. Ναι.
2: Αυτό ρε Μαρία, δεν ξέρω πώς τα λένε
1: που
2: τώρα.
1: Ξαπλώνεις και μιλάς.
2: Ξαπλώνεις και μιλάς, αλλά που μπορεί και να κοιμηθείς κιόλας.
1: Α, ύπνωση
2: να...
1: εν μέρη.
2: Όχι ύπνωση. Ύπνωση
1: ναι, ύπνωση είναι άλλο.
2: Για να θυμηθείς κάποια. Ας πούμε, εγώ δεν θυμάμαι κάποια πράγματα από το παρελθόν. Καθόλου.
0: Μην ξυπνήσεις και σε ποτέ ο κόλο σου.
2: Είναι
0: σίγουρα ψυχολόγος.
2: Βλέπεις Μαρία.
1: Θέλει να σε βάλει να μπει σε κύματα θήτα. Για ρώτα την.
0: Όχι
2: παιδί μου, ποια κύματα θήτα, τι λες παιδί μου.
1: Όχι, στα κύματα θήτα ρε παιδί μου που χαλαρώνεις. Αυτό εννοώ. Να σε βάλει, ρώτα την να δεις.
0: Ναι, άμα σου πει και για κύματα θήτα είναι σίγουρα ψυχολόγος, Δημήτρη. Ναι. Πρόσεχε τι κάνεις, Μητσό. Μην με παίρνεις τηλέφωνο μετά. Λέγε. Εσύ ξεκίνα, Μαρία.
1: Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει, Φάνη.
0: Τι έχει τελειώσει και ο ψυχολόγος έχει τελειώσει στο Δημήτρη.
2: Λοιπόν, έλα, σκάστε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακτίνες γάμα, λέει, παιδιά, είναι, δείτε τα, τα κτήματα, λέω, τα κύματα θήτα.
0: Πού έχεις μπλέξει πάλι, ποιος, σε πού ξέρει, πού πηγαίνεις τώρα πάλι, αυτός πάει και ψάχνει.

0: για τις πιο φθηνές λύσεις. Γι' αυτό όντως, γενικά βλέπουμε ότι ό,τι έχει κάνει τον τελευταίο καιρό, είτε είναι μπότοξ, είτε είναι μαλλί, γενικά.
1: Όλα καλύτερα,
0: με, με κάποιο τρόπο πάει σε.
1: Πόσο πονάς! Πόσο πονάς!
0: Τίποτα.
1: Τι είναι οι φθηνές λύσεις, δεν θες να σου πω πόσο κοστίζει το μαλλί μου.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω επειδή μου ψάχνει, ξέρεις ότι και καλά του Δημήτρου αρέσει να πει ότι τα βρήκα από γνωστό και αυτά και τέτοιο. Ρεσί. Εντάξει, καλά κάνετε. Θέλω να σου πω ότι.
1: Συγγνώμη, καμία ερώτηση. Γιατί ένα ψυχολόγο που παίρνει 100 ευρώ είναι καλύτερο από έναν άλλο ψυχολόγο που παίρνει 40.
0: Δεν ξέρω. Κάποιο που πάει και βάζει μαλλί σε κάποιον που λέγεται Μπρένταρ Κόλλα.
1: Κλέντι Κόλλα.
0: Κλέντι Κόλλα.
1: Είδαμε και τον άλλον που λέγεται Γιώργο Αντωνίου. Δεν τη βάζει.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Λέω ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχει επώνυμο το οποίο να έχει να κάνει με τη δουλειά
1: του.
0: Κατάλαβε. Είναι σαν να πηγαίνει να.
2: Έτυχε ρε.
0: Θα πήγαινε σε γραφείο τελετών που θα λεγόταν Γιάννη Τάφο.
1: Όχι. Αλλά υπάρχει ο Μπαμπούλα.
2: Α, ναι,
0: εντάξει, αυτό το έχει κάνει.
2: Εσύ, αφού το έχει το επίθετο, δηλαδή τι να κάνει να το αλλάξει.
0: Ναι, να πήγε σαν ψυχολόγο που λέγεται Ψυχοπονιάρη, Αλέξανδρος.
2: Όχι, για να τον βάλει να κάνει αυτή τη μέθοδο, πάει να πει ότι σκαλίζουν κάτι πολύ βαθύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι εγώ πράγματα από το παρελθόν. Το θεωρώ όμως φυσικό να μην θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Και εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από το παρελθόν.
0: Δηλαδή, αν πάω να κολλήσω μαλλί και πάω σε κάποιον που λέγεται Κόλλα. Δεν το λέω από θέμα.
1: Τι κάνω, αφού το λένε Κλέντι Κόλλα, τι να κάνω.
0: Δεν το λέω από θέμα εθνικότητα. Έχει το επίθετό του είναι αυτό που κάνει. Δεν γίνεται.
1: Στα αλβανικά το Κόλλα δεν είναι κολλάω.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν,
2: όπως εδώ λέει ένας ότι υπάρχει ο δοντίατρος που λέγεται Φαφούτης. Ναι, εκεί δεν πας.
3: Κουνάβια,

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Arbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
12: Έφτασε ξανά.
11: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
12: Γκολ στη Βουδαπέστη.
11: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
12: Σκορ στη Λειψία.
11: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
12: Επί δύο.
13: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Νάδια, οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Μετά, να σου γάω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε γιατί ξεκινάει το παιχνίδι. Ποιον έχεις πάρει μαράκι?
2: Τη Ματίνα.
1: Ματινάκι!
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Ένα, δύο ή τρία?
3: Δύο.
1: Το δύο η Ματίνα μας. Ματίνα, θα παίξεις με το Δημήτρη. Μια
3: ωραία,
1: χαρά.
3: Τέλεια.
1: Περίμενε στη γραμμή σου, μικρό μου παιδί.
4: Έχουμε το Στέλιο.
1: Στέλιο.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στελάντς. Δύο ή τρία? Ένα ή τρία?
5: Ένα.
1: Το ένα, ο Στέλιος. Στέλιο μου, θα παίξεις μαζί μου.
5: Τέλεια.
1: Στέλιο, πάμε. 30 δευτερόλεπτα, παιδιά, για να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορείτε. Έχετε και 4, έχουμε εμείς μάλλον 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να πούμε. Ούτε κάποιο μόριζο ή παράγωγο αυτών και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Στέλιο και Μαρίνα.
3: Ματίνα.
1: Στέλιο και Ματίνα, το γνωρίζετε το παιχνίδι?
3: Ναι.
5: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Λεωνίδας Όζε, ξεκινάω πρώτος εγώ με το Στέλιο. Στέλιο μου, πάμε γερά. Είναι με το Δημήτρη, παίζουμε. Μην αγχώνεσαι, έχουμε και ένα πάσο.
4: Αγχώσου.
1: Με ακούς καλά, Στελάντς?
5: Σε ακούω, σε ακούω.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει. Άστο, ρε, μαρά, κοίτα, δεν πειράζει. Τώρα έπεσε και μια κάρτα κάτω, τώρα πεθάνουμε. Λοιπόν, Στέλιο. 3, 2, 1, πάμε Στέλιο. Λοιπόν, έβαλα αυτό, να σου πω, αν το κουνήσω αυτό, σκάνε συνέχεια οι γκόμενες. Το, αν το κουνήσω, που λέμε, θα το κουνήσω εγώ αυτό και θα έρθουν όλοι.
5: Καμπάνια.
1: Όχι ρε εσύ, είναι όχι το μεγάλο, το
5: μικρό.
1: Το μικρό μου τι? Θα το κουνήσω, άμα κάνω να έτσι το κουνήσω.
5: Πουλί.
1: Όχι, πες πάσο. Δεν είναι, το έχω επαναλάβει. Λοιπόν, να σου πω, όχι Μπάρμπι, μία άλλη τέτοια πριγκίπισσα.
4: Τι είπες, πριγκίπισσα και έχει το
1: πρίγκιπα. Το μικρό μου δαχτυλάκι, εσύ. Είναι δυνατόν. Είχε λήξει ο
4: χρόνος.
1: Πάμε, λέει ο άλλος. Αλλά εντάξει, ωραία. Έλα, πάμε.
4: Έλα, συγχαρητήρια. Πώς σε λένε, περίμενε. Τι έπαθες?
1: Ναι, ναι, Ματίνα, έλα, Ματίνα.
4: Ματίνα μου, πάμε, συγχαρητήρια, έχει κερδίσει.
1: Δεν έχει κερδίσει, έχει λήξει ο χρόνο, το πει ο άλλο.
4: Και το μικρό.
1: Ναι, το μικρό σου επανάλαβα, το επανέλαβα. Πρέπει να βρει μία. Πάμε.
4: Ματίνα.
3: Ναι, πάμε.
4: Ελ, τρία.
6: Τρία, δύο, ένα.
4: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Είναι το. Η Αντιγόνη, ποια εκπροσώπησε την?
3: Κύπρο.
4: Ναι, η Κύπρο. Τι έχει, όχι φέτα.
3: Χαλούμι.
4: Σωστά. Συγχαρητήρια. Είπα η Κύπρο γιατί είπε η Κύπρο. Γι' αυτό μην μου πω το σίγμα και είπες Κύπρος.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβομυριούχος.
2: Να πω κάτι, λέει ο Γιάννης τώρα εδώ πέρα. Για το, θα μπορούσε να ήμουν ο Μάριος Ηλιόπουλος.
3: Εύκολα.
2: Ναι, μα το όνειρο μου αυτό είναι. Δηλαδή, να πάρω, και να πάρω μια ομάδα, ρε παιδί μου, να πάρω τον Πανεγιάλιο, ξέρω εγώ, και να κάνω μόνο τέτοια.
4: Έτσι. Σοφάς, γι' αυτό. Ναι. Το θες να ζεις έτσι.
2: Ναι.
3: Θα μπει μέσα ο Φάνης με τα 10 συγκρόμενα που έχει. Πώς λέγονται αυτά που έχει.
2: Συγκρόμενα.
3: Πώς λέγονται αυτά. Δεν ξέρω πώς τα λένε.
2: Τηλεκατεστημένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε.
4: Σοφία.
2: Σοφάκι.
5: Έλα, καλή εβδομάδα.
2: Ρε Σοφάκι, τι έγινε, εγώ πέλα μου. Κάτι δεν πάει καλά, Σοφάκι. Τι έχουμε.
5: Ονιστάζω.
2: Λέγε, έχει πα τη δουλειά, τι κάνει.
5: Δουλειά.
2: Πόσο είσαι, εσύ πέρασε και πιτσιρίκα, πόσο χρόνο είσαι.
5: Ευχαριστώ. Μόλι 43 δεν τα έχω κλείσει.
2: Α,
4: ωραία, μια χαρά, μικρή είναι, τι είναι.
2: Όχι και μικρή, ρε Μαρία.
4: 43 είναι, δεν είναι 103.
2: Παιδάκι μου, άρα αυτό είναι.
4: Δηλαδή το μικρή, πώ το έχει από 20 μέχρι 30.
2: Παιδιά, μιλάμε για εμά τώρα. Γιατί, πρόσεχε, Σοφάκι μου, συγγνώμη. Αν είναι ο πατέρα μου και η μάνα μου εδώ πέρα, που είναι 80 χρονών, ναι, είναι μικρή η Σοφία. Είναι και εγώ, ο πατέρα μου και η μάνα μου με λέει ακόμα το παιδί που είναι, το μωρό.
4: Ορίστε.
2: Θέλω να πω αυτό. Αν είμαστε εμεί τώρα όμω και η Σοφία δεν είναι μικρή.
4: Δηλαδή είναι σχεδόν συνομήλικη. Δηλαδή.
2: Θυμάσαι που λέγε ο Βασίλη ο Κωνσταντίνο ένα τραγούδι. Ένα καράβι, παλιό σαπιοκάραβο.
4: Εντάξει, έλα Σοφία με το σαπιοκάραβο.
2: Έλα Σοφάκι μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε παιδί μου και να κερδίσει. Είσαι έτοιμη.
5: Ναι.
2: Ποιο αρχαίο λαό εφήβε πρώτο τη σφινοειδή γραφή.
5: Η Αιγύπτη. Εφήβρε στη σφινοειδή.
2: Εφήβρε πρώτο στη σφινοειδή γραφή. Η Αιγύπτη, οι Χεταίοι, οι Σουμέριοι ή οι Πέρσε.
5: Αιγύπτη.
2: Είσαι σίγουρη.
5: Ναι.
2: Τελευταία, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Είσαι σίγουρη?
5: Όχι, Αιγύπτη.
2: Πολύ σίγουρη ήσουν να. Πώς το λένε, φιλενάδα.
3: Τι γελάς,
2: θες να το αλλάξεις?
5: Όχι.
2: Ήταν Σουμέρι. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Έχουμε την Αλεξάνδρα.
2: Αλεξάνδρα.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πώς χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι?
5: Είναι 28, έχω μια επιχείρηση, κάνω στολισμού σε γάμους.
2: Δεν σ' ακούμε, βρε Αλεξάνδρα μου, δεν σ' ακούμε ρε πουλάκι μου. Έχεις μια επιχείρηση πάνω στο...
3: Στολισμούς.
5: Με στολισμούς, σωστά.
2: Α, τώρα με γάμους και τέτοια.
5: Ναι.
2: Τώρα ξεκινάει η σεζόν, ε.
5: Ναι, προχθές παντρεύσα και την αδερφή μου που λέγαμε θα μείνει στο ράφι, αλλά την παντρεύσαμε.
4: Μπράβο. Άντε, παιδιά, ναι. Από τα πιο κερδοφόρα επαγγέλματα.
2: Πού το ξέρεις τι προβλήματα είσαι... έχει.
4: Καλά, έχει προβλήματα, γιατί έχει πολύ τρέλα.
2: Καλά, άμα έχει κερδοφόρα, θα έπαιρνε εδώ πέρα να κερδίσει ρολόι. Τι λέει
4: είσαι
2: η Μαριέλα.
4: Καλά, μου, ρε. Δεν είναι έτσι.
5: Ξέρεις τι. Είμαστε
2: δεν σε ακούμε, ρε φίλε, δεν μπορώ, παιδιά. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Δεν μπορώ να παίξω. Συγγνώμη, Μαρία μου, πως λεγόσουν αυτό. Δεν μπορούμε, παιδιά. Αν έχει διακοπές στο τηλέφωνο, είναι κακό και για τους άλλους ακροατές. Παρακαλώ.
4: Ευαγγελία Λίνα. Πώς το έχεις κάνει, Λίνα ή Ευαγγελία?
5: Λίνα.
2: Ναι, γιατί, γράψε το ένα, ρε Ευαγγελία. Και εσύ γράψε Ευαγγελία Λία Ντολόρες. Γράψε ένα όνομα, έλα, Λίνα μου. Καλημέρα. Τι δουλειά κάνεις?
5: Μεγαλώνουν τα παιδιά μου.
2: Μπράβο, πόσο χρόνο είσαι?
5: 33.
2: Δεν είσαι και μικρή.
4: Πες μας και 33 ότι είναι μεγάλη τώρα.
2: Η Σοφία ήταν μεγάλη. Η Λίνα δεν είναι και μικρή.
4: Δεν είναι και μικρή, άρα τι είναι?
5: Να σας πω πως νιώθω καλύτερα.
2: Όχι, γεια! Να μην μας πεις πως νιώθεις. Πόσο είσαι? Είσαι 33, τέλος. Να σας πω πως νιώθω. Σταματήσε με αυτή την καραμέλα. Δεν είσαι όσο νιώθεις, είσαι όσο γράφει ταυτότητα. Συγγνώμη. Άκου να σου πω πώς νιώθω.
4: Μα ήθελα να πει για τη βιολογική ηλικία.
2: Δεν θέλω η βιολογική ηλικία. Αρχίσαμε τα έχουμε και τη βιολογική ηλικία και πνευματική ηλικία. Ωραία, και εγώ στην ψυχή είμαι 15, μπράβο μου. Α, τέλεια. Θα πάω στη, πώς το λένε, στο τέτοιο να πάω να μπω με την πνευματική μου ηλικία μέσα. Έλα, ρε.
4: Εντάξει, ρέμισε.
3: Έχουμε μια εξαιρετική προσωπικότητα. Έχουμε την Ανθή.
2: Ανθή. Ποια είναι η Ανθή? Ανθή! Μωρή κάμπια! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά!
3: Χρόνια πολλά, Μονάκη!
5: Χρόνια
2: πολλά, Δήμο! Να σου πω, Ανθή, να κάνω μια ερώτηση.
3: Μονάκη μου!
2: Ανθή, πόσο μοιοπία έχεις?
5: Έχω υψηλή, αλήθεια είναι.
2: Ναι, κάτι βλέπουμε.
4: Έχει ωραία φωνή.
3: Ωραία φωνή, ωραία φωνή.
2: Μάτια δεν έχει, να βλέπει. Ανθή μου, χρόνια πολλά. Τι έχεις, μάτια. Συγγνώμη, ρε Ανθή. Θα τα πούμε, δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Τι έχεις, που έχει φτάσει κοιλιά, το έχει γίνει με κάθε δικιά μου. Στον έδωσα μπιμπελό και από τον έχει κάνει βούζα.
5: Ναι, Φάνη, θέλω να ξέρει καλύτερα ότι άντρα με γυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα.
3: Ορίστε.
4: Σαν καραμελίτσα.
2: Χρόνια πολλά. Δεν το λέει για μένα, για το Λευτέρη το λέει. Χρόνια πολλά, Άνθη μου.
3: Χρόνια πολλά, Άνθη μου. Χρόνια πολλά, Λεμονάκη.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά. Ήταν η κοπέλα του Λευτέρη, φίλε και φίλε.
4: Ωραίο όνομα, Άνθη. Άνθη είναι έτσι το πραγματικό. Δεν το έχει βγάλει από κάπου αλλού.
3: Γι' αυτό τι λέω, Λεμονάκη.
2: Παίρνουμε και λέμε χρόνια πολλά στην κοπέλα του Λευτέρη.
4: Δεν είναι τέλειο αυτό.
2: Να πω στην Άνθη το Λευτέρη, εγώ τη τον έδωσα λαμπάδα και τον έχει κάνει μια γυλιά στη δικιά μου τώρα.
4: Κάτσε, πόσο καιρό είναι με το Λευτέρη.
2: Δεν ξέρω, τον τάιζε, είναι γιατρό, εντάξει, γιατί ξέρουμε ποια η Άνθη είναι τώρα και ασχολούμαστε τώρα με.
4: Σωστά, πάρτε Λίνα.
2: Με τις σχέσεις του Λευτέρη.
3: Ναι, δεν σε πειράζει. Μέχρι χρόνια είναι ο Λευτέρης εδώ.
2: Ναι,
5: Λίνα.
2: Έλα, Λίνα μου.
5: Έλα, τι κάνεις.
2: Τι να κάνω, Λίνα, να ακούσω εδώ πέρα. Πώς χρόνο είσαι. Ποια είναι η ίδια. Μωρή, πάλι εδώ είσαι. Δρόμο. Δρόμο. Πάλι κάποια. Πάει επόμενο. Άκου να δει τη Λίνα, ήθελε να μου το πει. Δεν είμαι μικρή, πόσο νιώθω.
4: Ενέρεση, φάνηκε. Τώρα ήσουν λίγο άδικο.
2: Ναι, άδικο. Δεν θέλω. Α,
4: το 43 είναι μεγάλο.
2: Παιδιά,
4: το 33 είναι μεγάλο.
3: Το 24 είναι μικρό.
2: Να σου πω κάτι. Ωραία. Και ξανά.
4: Θα παίρνουν 15χρονοι.
2: Θα βγει ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και θα πει όσοι είναι από 35 χρονών και κάτω, ελάτε να πάρετε μέρο στο δεύτερο διαγωνισμό. Θα πάω εγώ, σαν τη Λίνα, και θα πω παιδιά, εγώ είμαι 42, αλλά νιώθω 25 να περάσω στο διαγωνισμό. Άσε με, μωρή εγώ.
3: Έχουμε το Στέλιο.
2: Ναι. Πρέπει να έχει.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, περίμενε λίγο. Πρέπει να έχει πεθάνει, λέει, την Ανθή στο Μάστρο ο Λευτέρης. Λέει καλά. Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πόσο χρόνο είσαι εσύ?
1: Είμαι 38.
2: Ο 38, με τι ασχολείσαι, φίλε μου?
1: Είμαι πολιτής.
2: Σε ακούω, είσαι και επιθετικός πολιτής. Με τι πωλήσεις, σε τι τομέα?
1: Έχω μπάρες ενεργειακές. Όχι συντηρητικά.
2: Ενεργειακές πωλήσεις.
4: Όχι, καλέ, μπάρες ενεργειακές. Μπάρες
1: ενεργειακές.
3: Που τρώω, τρώω, βρε, μπάρες που τρώω.
2: Α, πρωτεΐνες και τέτοια, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι πρωτεΐνες, είναι φυτικές.
4: Α.
1: Μπορείς πρόσθετα χωρίς τίποτα.
4: Τι έχουν μέσα δηλαδή.
2: Άσε τώρα.
4: Ένα στατικό φυτικό να μας πει.
1: Θα φέρω ένα κέρασμα εκεί πέρα και θα γράψω το όνομά σας και θα τις καταλάβετε.
2: Πολύ, πολύ, πολύ σωστός. Να φέρεις
3: αγόρι μου. Μην γράψεις του φάγκη, θα τις πάρει όλες.
2: Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
1: Γεννήθηκα έτοιμος.
2: Αγόρι μου, η συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648 τερμάτισε ποιον πόλεμο? Το πόλεμο των 100 χρόνων, το πόλεμο της Βεσφαλίας, τον 30ετή πόλεμο ή τον πόλεμο της διαδοχής?
1: Τον 30ετή πόλεμο.
2: Ούτε να το πεις δεν μπορείς. Θες να σου δώσω άλλη ευκαιρία ή όχι?
1: Όχι, όχι, είμαι κομπλέ. Έχω κατασταλάξει την άποψή μου. 30ετή πόλεμο.
2: Είναι σωστός! Είναι σωστός ο Μπάρας!
3: Να μας τελειώ.
2: Δώρος ο Μπάρα το Στέλιο. Πάμε, επόμενο.
4: Μάριος.
2: Φύγε ακόμα, χαίρετο.
6: Καλημέρα.
2: Έλα, Μάριε, Μάριος Ηλιόπουλος.
6: Λίγο.
2: Έλα, αγόρι μου, τι ομάδα είσαι?
6: Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνεις?
6: 28 και εγώ πολιτής.
2: Και εσύ πολιτής, τι γίνεται?
3: Τι πουλάς?
2: Εσύ τι πουλάς?
6: Φαρμακεία, φάρμακο.
2: Φάρμακο, αυτό είναι η δουλειά του πατέρα.
4: Εδώ, σου άρεσε αυτό.
2: Εδώ, αυτό βγάζει λεφτά. Λοιπόν, πάμε, φαρμακοτρέφτη, είσαι έτοιμος? Και
6: ναι.
2: Σου έχω και πάνω στο επάγγελμά σου ερώτηση. Θέλω να μου πεις, μικρέ μου ντίλερ, ποιος ανακάλυψε την ινσουλίνη το 1921? Είναι πολύ εύκολο. Είναι ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, ο Λουί Παστέρ, ο Τσάρλς Μπέστ ή ο Τζόζεφ Λίστερ?
6: Ο Φλέμινγκ.
2: Αγόρι μου, αυτό δεν χάνονταν. Ήταν ο Τσάρλς Μπέστ. Να καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε, ζουλάπια μου. Λευτέρη, μόλις επαχύνει θα σε διώξει. Όχι ρε, μα το έχω το Λευτέρη, δεν έχει καλάβει γιατί. Σε παχαίνει για να μην σε έχει άλλη, Λευτέρη. Σε παχαίνει για να μην σε δει άλλη. Ναι. Λίνα, έλα, πάρ' τη Λίνα τηλέφωνο. Μωρή Λίνα, πάρ' τη Λίνα να την ξανακράξω μετά. Λοιπόν, έλα, πάμε.
4: Κάτσε να την πάρω τώρα γιατί εδώ πέρα δεν είναι απαντάει.
2: Ναι, πάμε δουλειά. Άκου να δεις τώρα. Εκτός κάνα η Λίνα μου έλεγε ότι νιώθει 50 χρονών.
4: Νομίζω άλλη Λίνα πρέπει να είναι αυτή.
2: Ναι, Λίνα. Βαγγέλης πρόεδρος.
3: Έχω Δημήτρη.
2: Δημήτρη. Μίτσο.
7: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μίτσο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: Είμαι 42, δημόσιος
2: υπάλληλος. Εσύ πόσο νιώθεις στην ηλικία?
7: Πώς?
2: Εσύ πόσο χρόνο νιώθεις μέσα σου?
7: Πόσο χρόνο νιώθω?
2: Ναι, 42. Ναι. Ένα σκάφο. Ένα
4: σκάφο. Όχι, όσο είναι.
7: Έχω την ηλικία τη δικιά σου.
2: Ναι, τα χρόνια του.
7: Έχω το όνομα του Δημήτρη και έχω το ύψος της Μαρίας.
4: Τι ψέσαι,
2: η Μαρία είναι ψηλή, είναι. Πόσο είσαι, Μαρία?
4: 1,71. Δεν είμαι πολύ.
3: 1,71 είσαι.
2: Ναι.
3: Αποκλείεται.
4: Φαίνομαι περισσότερο.
3: Φαίνεσαι πάνω.
4: Για αυτό είναι τέλειο, γιατί θέλω να είμαι 1,75.
2: Για γυναίκα είσαι ψηλή, εσύ. Ψηλή. Κανονική είσαι.
4: Κανονική είμαι, κανονική.
2: Κανονική.
3: Φαίνεσαι πολύ ψηλή.
4: Α, αυτό είναι τέλειο, παιδιά.
2: Ναι, τέλειο. Έλα, φίλε.
4: Κοιτάτε, παπούτσια μου, αμέσως.
2: Τι?
7: Λέω και με τους τρεις έχω κοινά.
2: Ναι. Τυχία. Πάμε να παίξουμε γιατί σε βλέπω πολύ λογά. Ποιο σκηνοθέτης έκανε την ταινία 2001 A Space Odyssey. Πανεύκολο. Σπίλμπερκ, Ρίντλεϊ Σκοτ, Στάνλεϊ Κιούμπρικ.
7: Είναι ο Κιούμπρικ, ο Κιούμπρικ.
2: Ρε βλάκα Δημήτρη, τι ερώτηση έβαλε, σε βλάκα. Είναι εύκολο.
3: Εντάξει, έχω κι άλλο που κάνω.
2: Κέρδισε, χαζό τώρα.
3: Δεν το λες χαζό, παιδί μου το παιδί.
2: Δεν το άκουσε πώς μιλάει.
3: Δώρο. Συγχαρητήρια, ρολογάρα.
4: Πάρ τη Λίνα.
2: Έλα, Λίνα. Έλα, Λίνα.
5: Έλα, Φανή.
2: Να σου πω, πόσο χρόνο ορίστε, πάμε, πόσο χρόνο νιώθεις.
5: Νιώθω 70.
2: Α, τώρα το είπες αυτό το γιο. Ρε, Λίνα,
5: μα δεν πρόλαβα να σου το πω.
2: Ναι.
5: Να σου πω με είπες κάποια και μου το έκλεισες. Είμαι κάποια.
2: Είσαι υπερβολική. Νιώθω... Είσαι υπερβολική. Το κάνω. Το λες και σε έβρισα. Δηλαδή, λοιπόν, α, αλλά θέλω
3: δεν
2: να
3: το
2: πω,
3: κάνει αυτό.
2: Δεν αντέχω άλλο. Είσαι τριαδρία. Εντάξει, θα μου πεις βέβαια, είναι τα μωρά πόσο χρόνο είναι.
5: 6 και 2.
2: Λογικό είναι να σε 70. Δε,
4: εντάξει, ναι, 70, ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά τα παιδιά, πιστεύεις.
2: Εσύ, ρε, αφού είσαι όλη μέρα τώρα υπνίες αυτά, κυνηγητά, άλλαξε, κάνε, δείξε.
5: Εμένα με κουράζει ο άντρας μου πολύ.
4: Α, για πες, για πες.
3: Γιατί.
4: Δεν σε βοηθάει.
5: Καλά, εννοείται πως δεν με βοηθάει. Αλλά.
2: Να σου πω. Κύριε Ξάδης, θα σου πω κάτι. Πόσο χρόνια είστε μαζί με τον αδερφό?
5: 12.
4: Τι πω.
3: Βλέπεις κοινά, ε.
2: Δεν είναι τώρα. Έχεις περάσει το μεταβατικό στάδιο την 7ετία.
4: Η 7ετία είναι δύσκολη, δεν λένε.
2: Να σου πω, η 7ετία. Τώρα είναι σε Ελίνα σε φάση που θα πεθάνετε μαζί. Αυτό είναι το άσχημο. Δηλαδή, αφού δεν χωρίσατε στα 7 χρόνια, τώρα θα τον φορτωθείς. Το μαλάκα, συγγνώμη. Θα τον φορτωθείς και μια ζωή.
4: Καλά, δεν απαραίτητο, ρε Σιφάνη.
5: Δεν θέλω να με βοηθήσει.
4: Αλλά.
5: Δεν θέλω. Δουλεύει ο άνθρωπος πολύ. Θέλω να μου την πέφτει κάθε μέρα.
4: Α, μπράβο, Λίνα.
2: Κάτσε, ρε, Λίνα.
3: Και δεν σε φλερτάρει.
2: Κάτσε, ρε, Λίνα, να στην πέφτει με δύο παιδιά μέσα.
4: Για να
2: σπίτι...
4: σε δω εδώ τώρα τι θα πείτε.
2: Τι να πω. Τι
4: που θέλει, που λες εσύ ότι δεν την αυτό και εκείνη.
2: Κάτσε, Λίνα, μισό λεπτό.
5: Όχι, όχι. Δεν γίνεται να μην προλάβει να κοιτάξει τη γυναίκα σου πονηρά. Άντε το άλλο.
4: Το
5: άλλο
4: πες...
5: μπορεί να μην βγει.
2: Ναι.
5: Αλλά πρέπει να την κοιτά.
4: Ναι. Απάντα τώρα για να σε δω.
2: Θα την κοιτάς πονηρά σε φάση. Αγάπη μου, τι θα φάμε, τι θα παραγγείλουμε, τι θα. Τέτοιο. Ναι. Ρε, εσύ να σου πω κάτι, θα ξανάρθει πονηράδα. Περίμενε λίγο να πάρει να καλώσουν τα παιδιά. Να φύγουν από το σπίτι. Εκεί στα 60 μετά θα ξανάρθει πονηράδα.
4: Άμα περιμένει 60 παιδιά από το σπίτι.
5: Εγώ όταν θα είμαι 60, θα νιώθω 150.
2: Ρε, εσύ μην αγχώνεται.
4: Μην αγχώνεται, έχει ήδη αγχωθεί κοπέλα.
2: Ρε, εσύ Λίνα μου, σοβαρά τώρα να σου πω κάτι. Ωραία, εντάξει. Και αυτά τα πολλά τρεψίματα σα φέρανε με δύο παιδιά. Τι θε τώρα να γίνει για να έχουμε και ένα τρίτο και να τρέχουμε.
4: Εσύ του την πέφτει καθόλου τον φλερτάρι.
5: Εγώ ναι.
4: Και
5: ναι.
4: Τι κάνει.
2: Ναι, τι κάνει, τι να κάνει.
5: Εντάξει, αποδίδει ο άνθρωπος, αλλά.
2: Αποδίδει.
4: αλλά
2: έχει βαρεθεί να την πέφτει αυτή τη
4: στιγμή. Λογικό,
5: έτσι. Ναι, θέλω να μου την πέφτει και εκείνος, όπως παλιά.
4: Εσείς δεν είστε κυνηγοί.
2: Ρε εσύ, να σου κάτι. Εγώ πραγματικά κάνουν καλά τα πτώση. Ο ζευγάρι αυτό το έχει βρει. Ναι, από τη στιγμή που άλλο δουλεύει όλη μέρα έξω και πόσο λένε η Ελίνα κάθεται όλη μέρα με τα παιδιά, πρέπει να συνοηθούν ένα από το δύο, δηλαδή τις ευθύνες πρέπει να τις μοιράζεστε.
4: Ναι,
2: δηλαδή το πέσιμο. Γιατί και οι δύο γονείς με τον έναν άλλον τρόπο τρέχουν όλη μέρα. Το ναι. Πέσιμο πρέπει να το αναλάβει ένας από τους δύο.
4: Κοίτα, είναι αρμοδιότητα.
2: Δηλαδή θα πεις, Φερρυπίνη, πώς λέμε πιάτα εγώ, σφουγγάρισμα εσύ. Το πέσιμο.
5: Αυτό στο δικό μου σπίτι δεν ισχύει.
2: Ναι, πρέπει το πέσιμο να το κάνει ένας.
4: Πολύ ωραία, μαθηματικά το έκανες και αυτό.
2: Όχι, ρε παιδί μου, η Λίνα μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή,
4: θέλει να την φλερτάρει και αυτό. Όχι μόνο η Λίνα.
3: Το έχεις πει, το έχεις πει ποτέ.
5: Καλά, εννοείται.
4: Και.
5: Ναι, η απάντηση είναι παιδάκι μου. Έχουμε δύο παιδιά, είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε περάσει σε άλλο level.
4: Φάνηση είναι κι αυτό.
2: Όλοι οι άντρες έτσι είμαστε. Τι να.
4: Εσείς βαλτώνετε.

0: Μου συνέχισε έτσι. Λοιπόν, κλείσω το και του δύο. Πάμε. Πάμε σε. Άστι κοπέλα να βρει κόμμα να ησυχάσει. Λοιπόν, βασικά, άμα βρει κόμμα, μην ησυχάσει ο άντρα, φοβάμαι.
1: Να το βλέπει η Βάλια, τι λέει. Οι γυναίκε είναι κεφαλικέ. Ένα πέσιμο θέλει, λίγο παιχνίδι, όχι παραπάνω. Κατάλαβε. Ούτε και αυτό δεν κάνετε.
0: Να σε παρακαλάει τώρα, να σε παρακαλάει, δεν μου την πέφτει. Να πάω να την πέσει και τελικά μην έχει κοκό. Το φαντάζεσαι.
2: Να μην έχει όρεξη, έχει πολύ κεφάλαιο.
1: Δηλαδή μου λέει λίγο τη μαγεία το παιχνίδι, ρε παιδάκι μου. Σου λέει είμαστε κεφαλικέ. Κατάλαβε.
3: Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Άκου σήμερα. Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el te.

0: Music 892.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
16: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου!
2: Ηρέμησε.
1: Κόσμε μου! Ηρέμησε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Πολλά νέα,
2: ναι.
1: Πολλές εξελίξεις, πολλές αποκαλύψεις, πολλά πράγματα. Έχω φέρει από όλα τα νέα σήμερα για να μην με κράξετε. Δεν έχω φέρει δηλαδή μόνο γύρω. Βίζω ότι γίνονται και άλλα πράγματα στη χώρα μας τα οποία πρέπει να τα πούμε.
2: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να τα σχολιάσουμε.
2: Έλα, γορή μου, παιχτώ.
1: Παρ' όλα αυτά, πάμε να τα πούμε τις Eurovision τα δύο να φύγουν στην αρχή. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι έσκασε αποκάλυψη, παιδιά, χθες,
2: mm-hmm.
1: που δεν το ξέραμε, ότι συγκεκριμένα ο σκηνοθέτης, ο οποίος ανέλαβε όλη την παρουσία της Μπαγκαράγκα,
2: mm-hmm.
1: είχε κάνει πρόταση στην αρχή να αναλάβει τον Ακύλα. Αλλά δεν το δέχτηκε, αφού έχουμε το Φωκά ούτως ή άλλως εμείς. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν κάτι τέτοιο δεν έγινε, ενώ έχει δηλώσει ότι θα ήθελε. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα σε κάτι άλλο το οποίο δεν το έχουν γράψει στα site και το φέρνω εγώ. Θέλω να σας πω ότι οι εκπρόσωποι της Φιλανδίας, που ήταν και το μεγάλο φαβορί, mm-hmm. με απόδοση 1,80 έτσι, σας το ξαναλέω για να κερδίσουν,
3: ναι.
1: τσακώθηκαν. Πάρα πολύ άσχημα.
3: Μεταξύ τους, α.
1: Ναι. Η κυρία με το βιολί είναι με χάπια.
2: Mm.
1: Δεν αντέχει. Εγώ άκουσα με το ρόλο σου. Γύρισε ο τραγουδιστής μόνος του στη Φιλανδία χθες. Χωρίς τη Λίντα. Δεν γυρίσανε μαζί με την ίδια πτήση. Δεν θέλει να τον βλέπει. Καθώς του χρεώνει τη μεγάλη αποτυχία.
3: Αλήθεια, ε.
1: Ναι. Τεράστια πράγματα γίνονται, παιδιά. Τεράστια πράγματα. Φεύγουμε λοιπόν όμως από αυτά και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που γίνεται στην χώρα μας. Και φυσικά αναφέρομαι στο Emily in Paris. Ξεκίνησαν λοιπόν τα γυρίσματα. Δεν ξέρω αν είδατε τη Lily Collins στην Μύκονο.
3: Ναι, ναι, είδαμε κάποιες φωτογραφίες.
1: Φάνη, δεν είδες φωτογραφίες.
2: Δεν είδα, λέει.
3: Χαμός γίνεται.
2: Κοιτάω, εγώ παρακολουθώ το Instagram του Πρωθυπουργού για τέτοια πράγματα.
1: Είναι αλήθεια, δεν είπε τίποτα.
2: Δεν είπε κάτι.
1: Δεν είπε που θα μπορούσε να είχε πει.
2: Mm-hmm.
1: Δεν είπε. Μιλάμε τώρα για μια παραγωγή, παιδιά, 380 ατόμων. Καταλαβαίνετε και εσείς τώρα για μια σειρά. 380 άτομα είναι πάρα πολλά.
3: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για μια σειρά από τη Stop, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: 380 λοιπόν άτομα στην παραγωγή του Netflix. Σκηνικό μικρή Βενετία στα Ματογιάννια. Μένει σε μια υπερπολυτελή βίλα.
2: Mm-hmm.
1: Να πούμε,
3: καλά που θα είμαι.
1: 20.000 ευρώ το βράδυ. Γυρίσματα θα γίνουν και σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Θα το πω μόνο. Εντάξει, δεν είναι διαφήμιση από εμάς, θα βγάλει. Mm-hmm. Το Κάβο Ταγκού, που ναι. και εγώ έχω όνειρο να μείνω σε αυτό το ξενοδοχείο.
3: Αλήθεια.
1: Όνειρο. Μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αυτές τις φωτογραφίες που έχω δει. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τα γυρίσματα κανονικά σε παραλίες. Τα πάντα εγώ και σε αμάξι τους είδα μέσα. Λένε ότι η Lily Collins δεν είναι ξινιόλα, δηλαδή είναι ευγενική με τον κόσμο.
3: Έτσι
1: με
3: όσο, και
1: με όσο έχουν καταφέρει, ρε παιδί μου, να τη δουν λίγο πιο πολύ. Και σας έχω φέρει ότι, και μια είδηση ότι έχει τρελαθεί πάρα πολύ με το σουβλάκι. Της αρέσει
3: της
1: πάρα
3: αρέσει.
1: Πολύ το σουβλάκι και είναι παραδοσιακή γυναίκα και το τρώει γύρω χοιρινό απ' όλα.
2: Mm-hmm,
1: δηλαδή
2: αυτά
1: δεν λέει
2: είναι.
1: Εγώ γύρισμα, θα θέλω σος, pink σος.
3: Τίποτα τζατζικάκι και τέτοια.
1: Τζατζίκι, τζατζίκι και της άρεσε πάρα πολύ και το τζατζίκι και το κρεμμύδι σε συνδυασμό με το γύρο.
2: Μπράβο στη Lily Collins. Συνέχισε να μας λες τέτοια νέα μόνο.
1: Εντάξει, να σου πω, είναι τεράστια διαφήμιση.
2: Ναι, τέτοια, εμένα το λες τώρα.
3: Ποιο για το σουβλάκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι μόνο για το σουβλάκι, αλλά και για τη Μύκονο. Θα φύγουν κιόλα, δεν γίνει μόνο το γύρισμα στη Μύκονο, θα γίνουν και σαν Σαντορίνη. Και πολλοί λένε ότι θα γίνουν τα γυρίσματα και Αθήνα, μην το ξεχνάτε. Είχαμε πει ότι ίσως γίνουν και στο Μενίδη.
2: Ω, oh, man, ναι. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία.
1: Φανή!
2: Μα τι μου λέμε, μου λέμε μισό μισή ώρα για τη Lily Collins. Τώρα κλάει μέσα, λέει την νιούς, παίζουμε για τη Βάνα
1: Μπάρμπα. Μα τι σου πω, ρε, ποια Βάνα Μπάρμπα, μωρέ.
2: Ξέρω, παίζουμε για κάποια άλλη τώρα.
3: Παιδί μου, το Emily in Paris, δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Για τη Βάνα Μπάρμπα θα σου έλεγα σε Celebrity News το 92.000 που με σουρανούσε. Τώρα δεν έχω να σου πω κάτι για την κυρία Μπάρμπα, δεν έχω δει κάτι.
2: Lily Collins, ωραία, ναι.
1: Lily Collins έχουμε, τι θα κάνουμε. Να σε πάω σε Sydney Sweeney με κοιτάει ο Sydney
2: Sweeney,
3: την είδες, Λεωνίδα.
1: Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω κάτι. Με τη Σίδνη Σουίνη έχει γίνει χαμός κανονικός.
2: Ναι.
1: Κάποιοι θέλανε να την κανσελάρουν κιόλας, διότι την κατηγορούν ότι το έχει δώσει όλο. Δηλαδή, έχει εμφανιστεί ολόγυμνη σε επεισόδιο ούτως ή άλλως του, πώς λέγεται, του Euphoria.
2: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν το πάει ένα βήμα παραπέρα. Είναι
2: να, ωραία ερώτηση. Θέλουν τα παιδιά. Εκεί πληρώσαμε για τη Lily Collins. Έδωσε το κράτος τίποτα για τη Lily Collins.
1: Δεν έχω δει κάποια Lily Collins να έχει δώσει το κράτος. Είναι γυμνή και τυλιγμένη με πίθωνα.
2: Καλά τώρα, μας έχει κουράσει και η Emily Paris τώρα το έχει δώσει όλο. Εντάξει, ωραία.
3: Γιατί είναι Σουίνι.
2: Γιατί είναι Σουίνι τώρα, εντάξει, δεν είναι. Περιμένουμε κάτι.
3: Όχι, εσάς που σας αρέσει τόσο πολύ.
2: Ναι.
3: Να μην μαθαίνετε τα νέα τη.
2: Ρε, εσύ, SLT, security, πώς διαλέγεσαι. Δεν λέμε ειδήσεις στενάχωρες εδώ πέρα. Μου λες τώρα, ναι, δεν έχουμε. Παλεύει γυναίκα και πέρα. Μου λέει γιατί. Η Εφη, μάλλον συγγνώμη. Η Εφη, γιατί εγώ μας το Κώστα, λέει, δεν λέτε κάτι. Παιδιά, έχει μπει ποτέ Εφη να ακούσει την εκπομπή. Τι να πω τώρα, η γυναίκα παλεύει για τη ζωή της τώρα. Να βγούμε πρωί-πρωί και να λέμε κουράγιο να πούμε τώρα, εντάξει.
3: Υπάρχουν, ναι, παιδιά, και να μην το αγγίξουμε τώρα. Υπάρχουν,
2: υπάρχουν άλλες εκπομπές, ρε, η Εφη μου. Μπορείς να ακούσει ειδήσεις δραματικές και άσχημες. Δηλαδή, πραγματικά εδώ πρέπει να τι ακούσει. ακούγεται. Λέει, με τρελαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα ξύπνησε πρωί-πρωί, μωρή Έφη, και θες να σου πω για το δράμα της οικογένειας των ανθρώπων εκεί πέρα. Πεθαίνουν παιδιά καθημερινά. Είπα, όλη η ελληνική σόμπο, τηλεόραση και ραδιοφωνία ασχολείται με αυτά τα θέματα. Θέλω να τα ακούτε και εδώ πέρα. Ωραία. Μπράβο. Και μετά, άμα δεν πει κάτι, πει, α, δεν το είπε τέτοιο. Α, είσαι το λύκο, μωρή κάποια. Πήγαινε, άνοιξε μια τηλεόραση και άκουσε αυτά πρωί-πρωί. Μου κοιτά τα μυαλά. Συνέχισε με το, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ναι. Τεράστιο σκάνδαλο που είχε γίνει εδώ και 3 χρόνια, 4, και από ό,τι φαίνεται έχουμε αθώος.
2: Ναι.
1: Αναφέρομαι φυσικά στη Σακύρα.
2: Ναι, το έχουν πει, Έφη μου, το έχουν πει. Σταμάτα. Και όποιο μου στάνει άσχημη είδηση, θα τρώει μπάντα από εδώ και πέρα. Δεν λέμε τώρα ειδήσει τέτοιο. Αναφέρουμε άμα γίνει κάτι και αυτά τα αναφέρουμε πολύ ακροφυγώς. Λοιπόν, προχώρα.
1: Τη Σακύρα, λοιπόν.
2: Δεν θες να ρωτάς, Έφη μου, τρελαίνεστε για δράμα. Να με τρελαίνεστε να ακούτε για καρκίνους, για θανατικά, για αυτοκτονίες. Αυτά τρελαίνεστε όλοι. Τρελαίνεστε. Και το λένε τα νούμερα. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα νούμερα. Τρελαίνεστε. Και δεν το ακούτε εδώ πέρα και μερικοί δεν το ακούτε εδώ πέρα και σας κάνει τρέλα. Θέλετε τέτοια πράγματα κάθε μέρα. Να λέω για διαμελισμούς, να λέμε για αυτό, να λέμε για. Στο διάλογο πρωί-πρωί. Όχου. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι. Δεν μπορώ να φλακίσω να λέω εδώ πέρα.
3: Έφυγε, γιατί μας το συγχύζεις.
2: Μα δεν μπορώ, μα κυνηγάνε, ρε φίλε, το δράμα. Είναι απίστευτο το πράγμα, ρε φίλε. Είναι με τρελαίνει. Κυνηγάνε το δράμα αυτό το πράγμα. Να ακούσουν κάτι άσχημο, ρε παιδί μου. Α, και να βγω εγώ να πω. Πω, πω κουράγιο στα παιδιά τους. Αϊστολικό.
3: Λέει, φίλε, ούτε καν. Ούτε καν.
2: Προχώρα.
3: Της αρέσει.
2: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Όχι, καταστροφολογία μου αρέσει. Περίμενε λίγο.
3: Αντώνη, άλλο.
2: Καταστροφολογία. Ξέρω τη δυστυχία πουλάει, ρε παιδιά. Εντάξει, το ξέρω. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ξέρεις πόσα θέματα καθημερινά τα περνάμε έτσι. Τι να πω. Όποια μπορούμε να τα συνδυάσουμε, είναι κάτι τραγικό και μπορούμε να το συνδυάσουμε λίγο σε χλαμάρα, δηλαδή κανένα πόλεμο, κανένα τέτοιο. Το συνδυάζουμε. Τώρα τι να κάνω να πω. Ναι, η έρμη γυναίκα δίνει χρόνια μάχη με τον καρκίνο, η γογό μας το Κώστα. Περνάει δύσκολα η γυναίκα, τι να κάνω να πω. Θα τα πούνε στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Για καλημέρα, Έφη. Πάντως, όντως για λόγους διακριτικότητας, μάλλον δεν το κάνουν, γιατί έχει δίκιο σε αυτό που λέω, ότι δεν έχει γραφτεί και δεν το έχουν παίξει τόσο
2: εγώ,
1: πολύ.
2: Το διάβασα.
1: Το διάβασα.
3: Μπράβο τους παιδιά που δεν το έχουν κάνει και αφήνουν τη γυναίκα να δώσει τη δική της μάχη.
2: Να την και ένα, λέει την γυναίκα. Άκου τώρα. Πόσο κλεισέ, Χριστέ μου, πεθαίνω, ρε φίλε, για αυτό.
3: Τι είπα, ρε Σιφάνη, τι να πω.
1: Να πάω στη Σακύρα.
2: Ναι, πάμε στη Σακύρα, πραγματικά.
3: Να βλέπει, Έφη, τον εκνεύρισε εσύ, τώρα εγώ θα την ακούσω.
2: Αχ, τι ωραία, πετάχτηκε γέννε, λέει, είπε κάτι πολύ την καρκορέκτα. Αχ,
3: όχι, είπα είναι... κάτι που είναι
2: τρομερή στήριξη, ρε, τρομερή στήριξη.
3: Τι να πω.
2: Τίποτα, αυτό που κάνουμε
3: να
2: όλοι. Να μην πούμε τίποτα, άστα να τα πούν οι άλλοι. Ναι, προχώρα.
1: Πάμε στη Σακύρα, λοιπόν, που εκεί πέρα που τη λέγαμε κλεφτρώνει μεγάλο, θέλω να σας πω ότι βάσει νόμου, λοιπόν, δικαιώθηκε το Σακυρώνη και δεν είναι κατηγορούμενη. Αθώα, λοιπόν, η Σακύρα για τη φοροδιαφυγή, το ισπανικό δημόσιο καλείται να της επιστρέψει, ναι, 60 εκατομμύρια ευρώ. 55 είχε δώσει η Σακύρα όταν την κατηγορούσαν και έτσι τα πήρανε. Τώρα παραπάνω θα επιστρέψει το ισπανικό δημόσιο.
3: Είναι για τις δίκες.
1: Φυσικά, καθώς κιόλας δεν κατάφερε να αποδείξει αυτό που έλεγε. Τεράστια νίκη για Σακύρα, διότι πρέπει, είχε χάσει και την αξιοπιστία της.
2: Η Ισπανία, τι περίεργη χώρα. Γενικά γίνονται περίεργα πράγματα. Το Μέση τον τρέγανε για φοροδιαφυγή. Που μάλλον τους έκλεβε. Αλλά από την άλλη, η Σακύρα της επιστρέφουν 60 εκατομμύρια.
1: Ναι, 60 εκατομμύρια της θα δίνουν πίσω.
2: Λέει,
1: και συγγνώμη,
2: ναι,
1: και, τα,
2: ναι, ναι, ναι,
1: και τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και έκρινε κιόλας ότι τα πρόστιμα επιβλήθηκαν παράνομα, καθώς βασίζονταν στην παραδοχή ότι η φορολογική κατοικία της προσφεύγουσας ήταν στην Ισπανία κατά το φορολογικό έτος του 2011, τέλος πάντων. Γεγονός που δεν αποδείχθηκε κιόλας. Πάντως, πόσο άδικο εκεί που την είχαν. Όχι απλώς την είχαν κατηγορήσει, της είχαν πάρει και τα λεφτά, δηλαδή την είχαν σχεδόν σίγουρο ότι το έχει κάνει. Και ξαφνικά,
2: ναι,
1: 4 χρόνια μετά, του μπα όλη υπόθεση. Και παραπάνω λεφτά πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο,
2: ναι.
1: Σακύρα, να
2: πει. Συγχαρητήρια στο ισπανικό δημόσιο. Καταρχήν, το δικαστήριο της το κατοχύρωσε αυτό το πράγμα. Αν πήγαινε κανένα φτωχαδάκι για να λαϊκίσω και λίγο, θα το κατοχύρωνε. Άμα. Αλλά...
1: Δεν ξέρω, Φάνη, αν πήγαινε.
2: Αν δεν γεννηθεί αστέρι, η ζωή πώς περιμένεις να σταφέρει.
1: Κλείσαμε.
2: Ναι. Λοιπόν, ρε φίλε, ένα εκατομμύριο θέλω να μου δώσει. Ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό. Που λες, ακούς κάτι λεφτά και λες, το έχω σκεφτεί να στείλω και μήνυμα παλιότερα, ρε.
3: Τι μήνυμα να στείλει.
2: Λες, ξέρω εγώ, ο Έλον Μάσκ λέει και έδεσε 300 δισεκατομμύρια αυτό. Και λες, αν στείλει ένα μήνυμα, ο Τήρια ψηλέ,
3: ναι,
2: ένα εκατομμύριο μόνο το στείλε μου. Δεν το σκεφτεί ποτέ αυτό να στείλει κάποιο πολύ πλούσιο.
3: Πρώτα απ' όλα δεν θα πάει το μήνυμα, δεν θα το ανοίξει καν το μήνυμά σου.
1: Αν το ανοίξει.
2: Ναι, αν το ανοίξει,
3: όμως... θα πει καλά τώρα. Εντάξει, τι μου
2: αλλά τίποτα, όχι να το ζητήσει σαν βοήθεια. Τίποτα, τι κάντρο μου, λέγα. Ρε μαλάκα, ξεκόλλα. Κολώνει τώρα μου. Στείλε μου να μη έτσι. Σαν τον Νέιτ. Στείλε μου να μη έτσι.
3: Φαντάζει και του στέλνει λίγο.
2: Ρε παιδί μου, θα σου πω, δεν το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό.
3: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί, γιατί λέω δεν θα ασχοληθούν καν. Δεν θα ασχοληθούν καν.
2: Δεν θα ασχοληθούν καν ή μεγάλο μέσα στα πούπουλα κι εσύ.
3: Αυτό, μέσα στα πούπουλα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
4: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
5: Να δω.

0: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
4: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
3: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
4: Κυνηγητό παραλίας.
3: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
4: Βαρελάκια στην άμμο.
3: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
4: Και είναι και διάβροχο.
3: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά. Για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πέρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Θανάσης.
1: Καλημέρα,
3: μεγάλε.
1: Καλημέρα. Αλλά, Θανάση μου, πού πας δουλειά?
3: Είμαι στη δουλειά.
1: Είσαι στη δουλειά, τι δουλειά είναι αυτή?
3: Αυτοκινητιστής.
1: Ωα, αγόρι μου, ετών.
2: Φτιάξε την ανοιχτή σου, Θανάση.
1: Εντάξει, τώρα άστον τώρα, θα χάσω τους άλλους, έλα.
3: Δεν φτιάχνετε καλύτερο.
1: Από πού είσαι.
3: 42 από Πάτρα.
1: Από Πάτρας άκουσα, μωρή κουφάλα. Πατρώνες, πάμε να παίξουμε. Πατρώνα, θέλω να μου πεις τρεις χώρες της Αφρικής που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα μη.
3: Καλημέρα σας.
4: Να είσαι καλά.
1: Πάτρα, έφυγε ο πρώτος ο πατρόνας.
4: Έχουμε Γιάννη.
1: Τι. Έτσι. Τι θες, κάνε τι θες γάμο.
4: Κάνε έτσι λίγο γράφει.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Έλα αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, όνομα.
3: 32 Γιάννης.
1: Και ζώδιο.
3: Παρθένος.
1: Γεια!
2: Α, περίμενε λίγο.
1: Δεν παίζουν παρθένοι σήμερα.
2: Ψάχνω να δω διατρό.
1: Από το ραδιόφωνο θα βρει. Παρθένοι σήμερα δεν παίζουν. Πάμε. Επόμενο, παρακαλώ.
4: Ψάχνω καλό διατρό.
1: Ναι. Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ζώδιο.
3: Ζώδιο δίδυμος.
1: Γεια.
3: Μοροσκόπο δίδυμο.
1: Γεια, φύγε. Ούτε δίδυμοι παίζουν σήμερα. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
2: Νίκος.
1: Νίκο.
5: Νίκος έφυγε.
1: Νίκος έφυγε. Παρακαλώ. Ναι. Σήμερα θέλω ζώδια συγκεκριμένα. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ποια ζώδια παίζουν, ρε παιδί μου?
1: Θα δω, όπου και μου κάνει τέτοιο. Ο δίδυμος πολύ επιθετικός μου βγήκε ο δίδυμος. Και είναι και διπρόσωποι δίδυμοι. Το ξέρω γιατί είναι γυναίκα μου.
2: Είναι αεράτη, άσε με.
1: Ναι, καλά.
2: Μακριά. Δεν βαριέσαι ποτέ μαζί του. Είναι μια χαρά.
1: Είναι γυναίκα μου. Είναι
2: διπρόσωποι. Το ξέρω. Τα βγάλε
1: καλά.
4: Έχουμε την Άρτεμις.
1: Άρτεμις.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι?
2: Ωραία.
1: Ήταν η Ελένη Βουλάκη. Γεια.
2: Τι, επόμενος. Είσαι καλά, είναι μια χαρά ζώδιο. Και ονειροπόλα.
1: Το χειρότερο ζώδιο, δεν ταιριάζω καθόλου με χθες. Παρακαλώ.
2: Γιάννη.
1: Γιάννη.
7: Καλημέρα,
1: Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Τι ζώδιο είσαι?
7: Θα με κλείσει.
1: Δεν θα σε κλείσω, γιατί είναι τι ζώδιο είσαι αυτό. Είσαι χθες.
2: 6 χρόνια ήσουν με χθες.
1: Χθες είσαι, ρε κρατά.
7: Ναι, φίλε.
1: Αλλά ακούγεται καλό παιδί αυτό.
2: 6 χρόνια σου, τι δεν ταιριάζει.
4: Άλλο ο άντρα, άλλο οι γυναίκε.
1: Άλλο οι γυναίκε, θα παίξουμε φίλε.
2: Εσύ είναι το δικαιολογή.
1: Έχει δίκιο. Ο ηχθή άντρα παίζει. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι?
7: Οδηγό,
1: ναι.
7: 42 Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε να παίξουμε, μικρέ μου ηχθή. Τρεις πόλεις της Ελλάδας που το όνομά του ξεκινάει από το γράμμα Φ. Ένα. Ναι.
4: Φόφι.
1: Πάμε, επόμενο παρακαλώ. Γιάννη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι ζώδιο?
6: Είμαι υδροχός.
1: Α, εγώ το καλύτερο ζώδιο.
4: Έχει την ίδια μέρα γενέθλια.
1: Σοβαρά μιλάς? Έλα, αγόρι μου, έλα, αγόρι. Μη φωνάς γάμο την πάντα. Λοιπόν, έλα, φίλε, έλα. Πόσο χρόνο είσαι?
6: Είμαι 38.
1: Α, έχουμε σχεδόν την ίδια ηλικία, αγόρι.
2: Τι σχεδόν, καλέ, 38 είναι 42 είσαι.
1: 5 χρόνια διαφορά. Λοιπόν,
2: σχεδόν την ίδια ηλικία.
1: Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, φίλε, θα παίξει ο φίλος, θα παίξει.
6: Είμαι πολιτής.
1: Αγόρι μου, σε τι τομέα?
6: Είμαι στο Κοτόπουλο.
1: Υπάρχει πιο υπέροχος συνδυασμός. Υδροχός και πολιτής στο Κοτόπουλο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
6: Είμαι έτοιμος, πάμε.
1: Τρεις μάρκες ρολογιών που ξεκινάνε από το γράμμα S.
6: S.
1: Ναι.
6: Τέκο.
1: Μπράβο. Μπράβο. Σουάτσρε. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Παύλος, παιδιά, σταματήστε να παίρνετε.
1: Παύλο, παιδιά, μην παίρνετε στο Viber, θα φάτε μπαν, παρακαλώ.
8: Και πού είσαι?
1: Έλα, και πού ήρθες κι εσύ, εδώ είσαι.
8: Έλα, μ' ακούς.
1: Καλημέρα. Το ζώδιό σου, αδερφέ μου.
8: Δίδυμος.
1: Δίδυμος άντρα είναι καλό.
4: Ναι. Αυτό τον έκλεισα.
1: Ναι. Όχι, έκλεισα δίδυμο άντρα.
4: Άντρα.
1: Κάτσε, τι πρόσωποι ποιοι είναι, γυναίκες ή άντρες?
8: Γυναίκες.
1: Την αλήθεια θα πεις.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι διπρόσωποι είναι λίγο περισσότερο οι άντρες.
1: Γεια! Κερατά! Πήγες να παίξεις.
2: Τα ερωτικά τους.
1: Επόμενος. Που κερατώνεις κιόλας, δεν τρέπεσαι, κολόπεδο.
2: Καλά, δεν είπαμε ότι κερατώνει ο άνθρωπος.
1: Δεν έχει σημασία.
4: Έχουμε Ανδριανή.
1: Ανδριανή. Ναι. Ναι.
9: Γεια σας.
1: Ανδριανή, καλησπέρα. Ανδριανή, τι έχεις πάθει, πού είσαι και μιλάς έτσι? Καλώς το να.
9: Είμαι στη δουλειά.
1: Τι δουλειά?
2: Κάτσε να κρυφτεί, περίμενε.
4: Κρύψου.
1: Έλα, μωρέ. Τι δουλειά είναι αυτή, ρε παιδί μου, που μιλάτε σιγά?
9: Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω.
1: Μην μας πεις την εταιρεία, τι τομέα είναι.
9: Όχι, δεν είμαι στην πολεοδομία.
1: Ω, Ρουφιάνα, βέβαια, σε θέλω. Λοιπόν, θα πάρεις δώρο, εσύ, περίμενε.
9: Τι δώρο θα πάρω?
1: Κάτσε, περίμενε. Εμείς. την εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή, να ξέρεις, το Ρουχανλίκη και το αγκαλιάζουμε.
9: Άκουσε με. Εγώ θέλω να πιστέψεις ότι είναι τελείως αδιάφορη. Έχω κάνει κόπο.
1: Ναι, ρε, κι εγώ. Ακούς, ναι, ρε. Όλοι όσοι ξέρω, η εφορία πολυδομία είναι αδιάφορη.
9: Όχι, δεν λέω την αλήθεια, θα αρχίσω. Και εξάλλου.
1: Όχι, μίμη μου. Δεν θα πάρει δώρο άμα είσαι. Εγώ θέλω διεφθαραμένου ανθρώπου εδώ πέρα.
9: Ωραία, είναι διεφθαραμένοι πολύ.
1: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε. Δεν ξέρω, πολύ εύκολη.
2: Ζώδιο ρώτησε.
1: Τι ζώδιο είσαι?
9: Καρκινάκι.
1: Καρκινάκι, θα παίξω καρκινάκι τώρα.
4: Ευαίσθητα πολύ.
2: Περίεργε είναι οι γυναίκε.
9: Έχουν
2: ευαισθησία, αλλά θα πετύχουν αυτό που θέλουν. Έχουν σχέδιο, έτσι δεν είναι?
9: Ελπίζω να πετύχω. Να ξέρω αυτά τα τρία.
1: Πόσο όνομα είσαι, μικρή μου Ρουφιάνα?
9: Είμαι 30.
1: 30. Είσαι ηλικία για Ρουφιανλίκη, φοβερό. Λοιπόν, θα σου βάλω πολύ εύκολη ερώτηση να κερδίσει να με το καλό. Σιγά το Σάκη Ρουβά. Τρία ανδρικά ονόματα από Κάπα εκτός από το Κωνσταντίνο και το Κυριάκο.
9: Κλεωμένη,
1: Κίτσος, ναι. Κοκκι. Πάμε παρακαλώ.
2: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, ζώδιο παρακαλώ.
10: Εγώ και.
1: Έχουμε μάθει να κρίνουμε τους ανθρώπους μου.
2: Δυναμικές πάρα πολύ.
1: Εγώ και ο Σιμάνα.
4: Δεν σκόνεται ο Φάνης.
2: Είσαι καλά, είναι πολύ δυναμικές και είναι γυναίκες που κρατάνε τα ενία.
10: Έχω και άντρα υδροχό, έτσι.
1: Ναι. Ναι, έχει άντρα υδροχό. Α, να κάτι θετικό. Εγώ και Ρίνα, Όχι, η μάνα μου τι είναι, εγώ και ο Σιμάνα. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έλα, Κοκκερίνα, πόσο χρόνο είσαι?
10: Είμαι 34.
1: 34, μικρή είσαι.
10: Α, ευχαριστώ.
1: Α, είδες, ναι,
10: από τον πάρτα. Ευτυχώς δεν με έβγαλες μεγάλη.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξεις και να κερδίσεις?
10: Είμαι.
1: Πολύ εύκολη ερώτηση σου βάλω και σένα. Θέλω να μου πεις τρεις από τις αδερφές Καρντάσιαν.
10: Η Κιμ.
1: Ναι. Έλα ρε εσύ.
4: Έλα. Είναι δυνατόν.
1: Μα γι' αυτό είσαι μεγάλη ηλικία, δεν ξέρεις. Έλα παιδιά, εντάξει, άμα δεν ξέρετε την αλφαβήτα τώρα, δεν ξέρεις τα Κιμ.
4: Εγώ το Χρήστο.
1: Χρήστο.
4: Τόσο καινούργιο σου.
11: Καλημέρα.
1: Έλα, Χρήστο μου. Χριστό!
11: Ναι, εδώ!
1: Έλα, καλημέρα!
11: Καλημέρα!
1: Τι έχεις τώρα, γιατί είσαι υποτονικός τώρα, θες να ανέβεις τέτοια ψυχολογικά? Έλα!
11: Δεν ξέρω, έτσι ακούγομαι απλά.
1: Ναι, είναι το στήλι σου τέτοιο. Χριστό, ναι. Πού είσαι?
11: Αυτή τη στιγμή είμαι Ρόδο.
1: Α, τα φιλιά μου στη Ρόδο! Τι κάνεις στη Ρόδο εκεί πέρα, τι δουλειά κάνεις στη Ρόδο? Ακούγεσαι φοβερός, είναι για να με σώσεις. Να σου πω, είσαι γυμνασμένος?
11: Ναι, ναι.
4: Δεν έχεις φωτογραφία πάντως.
1: Να σου πω, είσαι γυμνασμένος όντως ή είσαι κανένα μπυροκυλιά σαν στο Σίβιο και πηγαίνεις μέσα?
11: Φέτες δεν είμαι, εντάξει, έχουμε λίγο λιπάκι κάτω στους κοιλιακούς.
1: Α, το έχεις το λιπάκι σου, δεν είσαι ξερός?
11: Όχι, όχι.
4: Μάλιστα. Κοιλιακούς έχεις όμως?
11: Εντάξει, ελαφρώς
2: γραμμωμένο. Ρε παιδιά, δεν πώς κάνει.
1: Μωρή φώκια, κλείσονα. Είσαι και ναυαγωσώστης. Ένα βάγιο είναι δυνατόν. Μπαίνεις με την κοιλάρα σου μέσα και πας να σώσεις τον κόσμο και τον πνίγεις. Άρης το λίκο σημαδούρα. Άκου να δεις τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει τώρα και μπορώ να πάω να γίνω ναυαγωσώστης?
2: Ναι, σε άμα είναι καλή φυσική σου κατάσταση. Ποια
1: φυσική κατάσταση μπαίνει μέσα να πούμε?
2: Επιπλέει.
1: Ολόκληρος πυροσβεστήρας. Έλα, παρακαλώ.
2: Σίλβια.
10: Ωραία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δεσποινή Σίλβια. Καλημέρα.
2: Σεξι όνομα.
1: Σεξι όνομα του Σίλβια, γιατί?
2: Δεν είναι Σίλβια.
1: Όχι, σαν να παίρνω σοκολατάκια. Σοκολατάκι Σίλβια.
10: Όχι, ρε Φάνη, όχι.
1: Από κάτσε εσύ, Σίλβια, τι είναι?
4: Ωραίο όνομα το Σίλβια.
2: Είναι πολύ ωραίο.
1: Επίση, Σίλβια. Συγγνώμη, Σίλβια, συγγνώμη. Μόλι το θάρρο.
10: Ναι,
1: το Σίλβια, από πού το ρωμόμενο, από πού? Από το Άννα, α πούμε.
10: Όχι, από το Σιλβάνα.
1: Από το Σιλβάνα.
2: Ακόμα πιο ωραίο Σιλβάνα. Το Σιλβάνα.
1: Σιλβάνα. Αυτό είναι ωραίο, σαν βότκα είναι. Ναι, είπε καμιά Σιλβάνα.
10: Θα το πάρω σαν κομπλιμέντο.
1: Σαν κομπλιμέντο πάρω.
2: Ωραίο το Σιλβάνα.
1: Πόσο χρονών είσαι, Σαλβάρη? Σιλβάνα.
10: 36.
1: Τα έχεις τα χρονάκια σου,
4: Σαλβάρη.
10: Όχι,
1: ρε Σιλβάνα.
2: 34 δεν είπε.
4: 36.
2: Η καλύτερη ηλικία νεότατη.
1: Η καλύτερη ηλικία, η καλύτερη ηλικία γιατί θα λες? 36 χρονών εσύ, περίμενε.
2: Έχεις την εμπειρία της ζωής σου. Έχεις κατασταλάξει σε κάποια πράγματα.
1: Πού έχεις κατασταλάξει?
2: Επαγγελματικά και προσωπικά, ξέρεις τι θέλεις.
1: Άρα εσύ.
10: Κοίταξε να δεις. Ναι, προσωπικά, επειδή είμαι υδροχό στο ζώδιο, δεν με ρωτήσατε. Ναι. Δεν έχω κατασταλάξει πουθενά. Αλλά δεν βάρκε.
1: Και έξε, το μόνο καλό που έχεις, γιατί η ηλικία είναι πάρα πολύ άσχημη αυτή που έχεις, είναι ότι είσαι υδροχό και είσαι μάλλον ιδιοφία.
2: Τι είσαι, Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου?
10: Το μάλλον έπρεπε να το παραλείψει. 14 Φεβρουαρίου.
2: Α, είναι και το Αγίου Βαλεντίνου.
1: 16 Φεβρουαρίου, εγώ.
2: Λοιπόν, δίπλα είστε.
1: Σίλβια, είσαι έτοιμη?
4: Ξεράσω.
10: Είναι.
1: Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία επαγγέλματα που αρχίζουν από το γράμμα Δέλτα.
10: Δάσκαλο.
1: Έπεσα μέσα, ιδιοφία. Μεγάλη η Σίλβια. Πάμε, παρακαλώ, πάμε άλλους δύο. Πάμε, παιδιά, έχουμε βάλει πανεύκολες ερώτησεις τώρα. Δεν είναι τέτοιο. Πω, ρε φίλε. Άκου να δεις τώρα 36 χρόνια. Αυτή νομίζει 36 χρόνια είναι μικρή. Ρε. Τι είναι.
2: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη τώρα κι εσύ. Τους έχεις κάνει όλους.
1: Σε σχέση με σένα, ρε, η Μαρία. Εντάξει, ναι.
2: Σε σχέση με σένα.
1: Ναι, τι.
2: Έχεις κάνει στην παλαιοθηλική.
1: Παλαιοθηλική είσαι, όντως. Είσαι από τις παλιές γυναίκες.
4: Έχω Κώστα.
1: Κώστα.
2: Δήμητρα.
1: Ποιος είσαι, ρε, φίλε, στη γραμμή.
2: Παίρνουν τηλέφωνο τώρα και
1: Ευθύμη. Ναι, ποιος είναι στη γραμμή. Ευθύμη, μίλα, ρε, Ευθύμη.
2: Ο Ευθύμης, μπράβο.
1: Ο Ευθύμης έχει ωραίο όνομα.
12: Από ΤΕΗ Γαλαμάτας.
1: Κάτσε, ρε, εσύ, ποιος Ευθύμης είσαι.
4: Τι είπες.
12: Από ΤΕΗ.
1: Ναι, σ' ακούω, Ευθύμη, περίμενε λίγο. Ο Ευθύμη, κάποιο. Ο Ευθύμη, θύμησε μου, ρε, Ευθύμη. Είμαστε μαζί.
12: Μαζί είμαστε, ναι.
2: Πού καλέ.
1: Πού ήσουν, τα
12: γέφυρα. Είναι λίγο πιο μεγάλο εγώ έτος.
1: Ευθύμη, α στείλω μια φωτογραφία σου εδώ. Έλα, ρε, εσύ. Τι θέκατε, τι ήσουν. Τι ήσουν, τι τιμά ήσουν.
12: Φοιτική είσαι εσύ, μαζί είμαστε.
1: Φοιτική είσαι τώρα. Είχαμε αράξει μαζί για...
4: Έλεος.
1: Τα είχαμε μιλήσει μεταξύ μας.
12: Ήμουνα σήμα κατά τεθένη στον καφέ, ήμουνα πρώτος.
1: με ποιον έκανες παρέα, θυμάσαι ονόματα.
12: Ωχ, Παναγία μου. Ναι. Τώρα με το Μονάτο, θυμάσαι, το Μονάτο, τον Τάσο.
1: Πρέπει να έχουμε βρεθεί σε meeting εμείς οι δύο.
12: Σίγουρα.
4: Μια βούλα τσαγκάρι, την είχατε καθηγητρία.
1: Ναι, την τσαγκάρι, βέβαια, την είχαμε καθηγητρία. Βέβαια, το ξέρω, το ξέρω.
2: Θεία σου.
12: Μανολοπούλου,
1: βέβαια.
12: Παναγία μου. Τρία χρόνια, δύο μαθήματα. Παναγία μου.
1: Μαρία, τότε εκείνη η φουρνιά, όλο τέτοιοι είμαστε. Σαν τον Ευθύμη, ακούς φωνή.
2: Τέλεια.
1: Τέτοιοι είμαστε.
2: Φανταστικά.
1: Δεν ζήσαν όλοι να πούνε την ιστορία. Ο Ευθύμη είναι από του επιζήσαντε. Ευθύμη μου, πάμε αγόρι μου, σειρά μου να παίξουμε. Είσαι έτοιμο. Εύκολη ερώτηση. Θα του βάλω κάτι πολύ εύκολο γιατί να πω ότι είναι και η σειρά. Λοιπόν, θέλω να μου πει Ευθύμη μου. Έτσι, πολύ εύκολη ερώτηση νομίζω είναι αυτή. Κάτσε να την βρω τώρα. Α, την έχουμε βάλει αυτή. Α, πόσο χρόνο είσαι, 42, 3, 4.
12: Όχι, είναι 45.
1: 45, είσαι λίγο πιο μεγάλο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, έλα, πολύ εύκολη. Τρία ξένα συγκροτήματα που το όνομά τους να ξεκινάει από το γράμμα μη.
12: Μη.
1: Ναι.
12: Είναι σειρά μου. Τώρα.
4: Ποιοι ήρθαν τώρα, ρε.
2: Καλά, ένα είναι, τρία.
1: Είμασταν όμως αυτή η γενιά ξηράφια όλα. Το δεις το Ευθύμη. Μιλάμε για αστραπόγενος περιποιείς. Μόνο τέτοιοι, ρε. Παρακαλώ.
4: Έχω Κώστα.
1: Κώστα, έλα, Κωστή.
13: Έλα, καλημέρα.
1: Κώσταρά μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα ζώδιο.
13: 38 ετών, σκορπιός και είμαι στρατό.
1: Είναι ο σκορπιός όμως. Είδες πως ακούγεται σεξι.
4: Είμαστε, ναι.
1: Δηλαδή, φίλε, εσύ τώρα δεν ξέρω αν είσαι σαν τον Μπουλίνι. Και ακούγεσαι και σαν τον Μπουλίνι.
13: Φίλε, όχι σαν τον Μπουλίνι. Κάτσε.
4: Ναι. Κώστα, για πες κι άλλα για τον εαυτό σου.
13: Καταρχήν, εγώ ξυρίζω τα μαλλιά μου. Γιατί είμαι λόγω του στρατού εδώ πέρα που είμαι.
4: Κανεί δεν είναι τελείω.
1: Να σου πω, είσαι μόνιμο στρατό, βαθμοφόρο τη.
13: Μόνιμο, αρχικελευτή είμαι.
1: Μα να σου πω.
4: Είδε στο ζωδιό μα πώ είναι στο στρατό.
1: Ναι, ο Δημήτρη έχει πάρει αναβολή γιατί φοβάται. Πε το τι θα περάσει καλά, άμα έρθει.
4: Φοβάμαι.
13: Ο Δημήτρη έτσι και έρθει. Θα στάξει το γάλα που ήρθε.
4: Κώστα μου, δεν ακούγεται τόσο καλό αυτό.
13: Έλαμε εκτό Καραμαγκά. Τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Αμερική, για του Σιλ.
4: Για Αμερική.
1: Τι
4: πάτε ταξιδιά.
1: Ναι, ρε,
4: άμα πάτε ταξίδια, θα έρθω.
1: Ναι, είναι ακριβώς.
13: Ναι. Έλα, να περάσει μια εβδομάδα αχμαλωσία να δει πώς είναι.
4: Τι λέει αυτό.
1: Να σου πω, μην του λε αχμαλωσία, γιατί του αρέσουν του Δημήτρη αυτά.
4: Παίζουν και τέτοια.
1: Εχμάλωτο και δεμένο και μαστιγώματα και αυτά του αρέσουν.
13: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε αρχική ελευθερία που να παίξουμε. Είσαι έτοιμο.
13: Πάμε, ναι.
1: Θα σου βάλω και πάνω στο επάγγελμά σου. Πε μου τρει χαρακτήρε από τα παιδιά τη Ελλάδα, το σύριαλ.
13: Ο Ντάλλας, ο Βλάχος, ο Πλαπούτας, ο Χλαπάτσας.
1: Δώρο! Ρολόι! Ρολογάρα στο φίλο τώρα έχει κλέψει.

0: Music 892.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
11: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να τα αποδεχτείς.
12: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
13: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
12: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
14: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόντρα σε όλα, ο Δημήτρης Μπουλίνης, φίλες και φίλοι, θα μας μιλήσει για το δεμένο πέος.
2: Δέσιμο. Δέσιμο πέους.
1: Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Ανασκευάζω. Θα μιλήσει για ένα ξόρκι που ονομάζεται το δέσιμο του πέους.
2: Πολύ σωστά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντική στιγμή. Μαρία, θα ήθελα να μην γελάς.
3: Όχι, τίποτα. Εγώ δεν μιλάω καθόλου.
1: Στους ακροατές δεν μπορώ να κάνω κουμάνο. Εσύ, σε παρακαλώ, αν νιώσεις ανάγκη να γελάς και αυτά, μπορείς να με τα πεις έξω.
3: Όχι, τίποτα. Δεν θα μιλάω καθόλου εγώ. Όχι, θα ακούω.
1: Μπορείς να μιλάς και να ρωτάς, αλλά να μην είσαι ειρωνική και να γελάς. Το θέμα, γιατί θα, άμα κάναμε το ίδιο σε ένα, θα ήταν πολύ άσχημο.
2: Τώρα το Harry Potter κολλάει με το δέσιμο πέος, ρε Λευτέρη.
1: Ναι, πάντου, με το δέσιμο πέος κολλάνε τα πάντα, Δημήτρη. Με το δέσιμο πέος κολλάνε τα πάντα. Φίλες και φίλοι, James Boob, Boob Files και δέσιμο πέους.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Πρέπει να είχα φέρει για τον Ολυμπιακό τι να κάνουν για.
1: Το μαλλί σημαίνει τι το έχει κάνει.
2: Έτσι ξύπνησα.
1: Έχει ανέβει απάνω πολύ.
2: Ναι, ανέβηκε.
3: Έχει ανέβει πάνω.
1: Με δίνει μια αίσθηση ότι αρχίζει και μεγαλώνει μόνο του.
2: Όχι, παιδί μου, δεν μακραίνει.
3: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
2: Δεν γίνεται να μακραίνει.
1: Ναι, αλλά με αυτό το. Πώς το λένε.
3: Το
1: τρικάκι που κάνεις. Είναι σαν. Όχι, δεν το λέω. Εσύ, δείτε και στα σχόλια.
2: Μου το πάνε, μου το πάνε.
1: Σε το πάνε, το πάνε. Προχώρα, προχώρα. Μου το πάνε. Το πήρε και. Ζητάω συγγνώμη, δεν γελάω με τα μπουφάλες, γελάω μαζί σου. Μην παρεξηγήσεις.
3: Ακόμα χειρότερο νομίζω είναι αυτό.
2: Θα μιλήσουμε λοιπόν, παιδιά, σήμερα όπως σας είπα, για το δέσιμο πέους. Αυτό το ξόρκι κάνει γύρω στα 200 με 250 ευρώ. Mm-hmm. Να ξέρετε, μπορείτε να το γκουγκλάρετε. Υπάρχει, όπως υπάρχει και το δέσιμο εδίου.
3: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ, τώρα δεν είναι η πρώτη ερώτηση. Δέσιμο, είναι μεταφορικό, ρε Μαρία. Δεν πας και φαντάζομαι.
2: Αλλά ρε Μαρία, έλεος και εσύ. Δεν θα πάρω το δεσείς.
3: Παιδιά, πού να ξέρω. Εγώ αυτό που ακούω καταλαβαίνω.
2: Δέσιμο πέους. Εσύ, Μαρία, σημαίνει ότι δένεις τον άντρα που θέλεις, ρε Μαρία.
3: Α, εγώ νομίζω να το δέσετε.
1: Λες να δένουμε επί τα πέι μας.
3: Ξέρω εγώ. Όλα τα περιμένω από εσάς.
1: Μαρία, ήταν να μην μιλάς. Έλα, μην σου ζητάω συγγνώμη για την Μαρία.
2: Λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να πεις τώρα ένα πράγμα σοβαρά και κατευθείαν.
2: Τι κάνει το ξόρκι δέσιμο.
1: Πάμε,
2: στην
1: πάμε.
2: Ουσία λοιπόν εμποδίζει το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει από το να βρει σεξουαλική ικανοποίηση με άλλο άτομο.
1: Α, εκδικητικό. Αφού δεν θα έχεις εμένα, θα έχεις κανένα.
2: Ακριβώς. Yeah. Δεν μπορεί να νιώσει ολοκλήρωση, ούτε καν να φτάσει στην κορύφωση, σαν κάτι να μπλοκάρει την ένωση, διότι το σώμα θυμάται μόνο εσένα.
1: Μίτσο, αυτό είναι αλητία τώρα. Αυτό είναι κακό τώρα. Εντάξει τώρα, εσύ, Μίτσο, επειδή δεν, δεν θέλει εμένα να βγει. Αυτό σαν κατάρα μοιάζει.
2: Ή μπορεί να χωρίζουμε εμείς οι δύο, να φεύγει φάνη να με παρατά και να πηγαίνει αλλού, άλλον.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Θέλω να προτρέξω λίγο πιο μπροστά. Ρωτάνε για κρότη. Θα έχουμε ήχο αποδεμένο πέος.
2: Θα έχουμε ήχο αποδεμένο πέος, φυσικά. Όχι από πέος. Θα δείτε.
1: Και έχουμε και ερωτήματα. Μετά πρέπει να μα πει, λέει η Ευδοκία, αν θέλω να το ελευθερώσω.
2: Ποιο?
1: Το δεμένο πέος.
2: Δεν το ελευθερώνει.
1: Ναι.
2: Θα είναι δικό
3: τέλος,
2: σου.
3: Τέλος, κάνεις το ξόρκι και τέλος.
2: Όπως και το εδίο. Ναι. Αν το δέσεις, θα είναι δικό σου μετά. Τέλος, τελείωσε.
1: Παιδιά, δυστυχώς δεν υπάρχει
3: κάτι. Πρέπει να υπάρχει κάτι σε πόρτα. Λυσάρι, σαν λυσάρι. Παιδιά, παιδιά, παιδιά.
2: Μπορεί να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι, πάρουμε τη σειρά γιατί τώρα έχουμε μπερδευτεί. Είναι και ακροτές.
2: Λοιπόν, πώς θα τον κάνετε να θέλει μόνο εσάς και να σηκώνετε μόνο με εσάς. Λοιπόν, αρχικά θα χρειαστούμε κερί. Το ιερό κερί, όπως το λένε. Κυρίως θα θέλαμε αγνόμελισο κερί.
1: Το μελισσόκερο που λέμε.
2: Ναι. Τη εκκλησία, ρε παιδί μου, το κερί.
3: Αυτό το καφετήρι.
2: Το... Όχι, την εκκλησία. Ναι. Το κερί, το κίτρινο.
3: Ναι, ναι, προσπάθησε να περιγράψει το χρώμα, ρε παιδιά.
2: Μελισσόκερι, το μελισσόκερι. Ναι. Θα πάρετε λοιπόν αγνό μελισσόκερι. Ναι.
1: Όχι αυτό που πάει να κάνει τάμα, α πούμε.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Όχι. Θα πάρετε μελισσόκερι. Και θα το λιώσετε.
1: Μην πάει κανένα τρέλο σε κανένα παπάκι του πιστεύετε θέλω δε για
2: όχι. Θα πάρετε λοιπόν.
1: Γιατί ξέρω τη Αγία Φωτεινή τον.
2: Όχι, μην πείτε τίποτα στον πάτερ. Θα πάρετε λοιπόν το μελισσοκέρι και θα το λιώσετε. Και σιγά σιγά θα αρχίσετε μέσα και θα πετάτε κόκκινα βότανα. Κανέλες, μπαχαριά. Το θέλουμε να είναι κόκκινο.
3: Κόκκινο πιπέρι.
2: Μπράβο, Μαρία. Mm. Το θέλουμε να είναι κόκκινο λοιπόν και αρωματικό. Μπορείς να βάλεις και λίγο άρωμα τριαντάφυλλο ή λίγο πατσουλί μέσα.
3: Mm. Okay. Ωραίο αυτό.
2: Και τι κάνουμε τώρα. Περνάμε στη γλυπτική. Όσο είναι χλιαρό λοιπόν το κερί, το πλάθεις με τα χέρια σου και του δίνεις το σχήμα του ανδρικού μωρίου.
1: Αρχίζει σιγά σιγά και το παζλ ολοκληρώνεται.
3: Σ' άρεσε.
2: Έτσι λοιπόν όπως θα το πάρετε, θα το φτιάξετε για να γίνει ρε παιδί μου σαν ένα
3: εύκολο.
1: Μίτσο, αν καταλάβα καλά, θα πρέπει αυτό να το φτιάξουμε.
2: Θα πρέπει να πάρει
1: δηλαδή,
2: το κερί.
1: Συγγνώμη, το πέος φτιάχνεται με αυτόν τον τρόπο.
2: Όχι, Ρφανή, αλλά.
1: Αυτό, με αυτόν τον τρόπο που δείχνει, γιατί παίζεται το πέος, δεν φτιάχνεται.
2: Κάνουμε.
1: Δηλαδή, ναι. Μα κάνει αυτή την κίνηση και θα γίνουν και λάθος οι οδηγίες. Να μιλήσουμε για γλυπτικά.
2: Δεν έχω φτιάξει ποτέ. Πέος δεν ξέρω πώς φτιάχνεται. Γλυπτική.
1: Κάπως το πάντως. Αλλά το άλλο το έχει κάνει, γιατί το κάνει μια χαρά.
2: Γλυπτική.
1: Μπορεί να μην έχει φτιάξει, αλλά πρέπει να έχει παίξει από ό,τι φαίνεται.
2: Χρόνια. Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Θα το φτιάξετε λοιπόν. Κορίτσια μου, το φτιάχνετε το.
3: Μόνο τα κορίτσια. Α, ναι, μόνο τα κορίτσια.
2: Μόνο. Α, και τα αγόρια, όποιο θέλει. Ακριβώς.
1: Δεν κρίνουμε εδώ πέρα.
2: Όχι, φυσικά, αγόρια, κορίτσια. Φτιάχνετε λοιπόν το πέος.
1: Φυριανή, όποιο θέλει.
2: Το φτιάχνετε λοιπόν. Και τώρα πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Αφού το φτιάξετε, θα πρέπει να το φτιάξετε.
1: Πρώτη φορά μα ακούς, Κατερίνα. Λέει τι άλλο θα ακούσω, Θεέ μου. Πρέπει να μα ακούει πρώτη φορά. Κατερίνα, θες να τον δέσεις ή όχι? Αν δεν θες, κάτσε και άλλαξε ραδιόφωνο.
2: Ακριβώς τα ίδια.
1: Ναι.
2: Κάνετε και τα γόρια για το δέσιμο εδίου, έτσι.
3: Ναι. Πώς το φτιάξετε? Αυτό είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, θα το φέρω σε άλλο session.
1: Αυτό.
2: Θα το φέρω σε άλλο session. Σε άλλο session.
1: Δημήτρη, ρωτά να πει εδώ πέρα. Αυτό ουσιαστικά που μα περιγράφει είναι μια πεολαμπάδα, έτσι. Όχι.
2: Χωρίς το φυτίλι. Χωρίς το...
1: Ναι, α, δεν θα έχει. Αφού λες...
3: Α, δεν θα βάλουμε φυτιλάκι. Να το κάψουμε. Κερίνε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν.
2: Θα το κάψει το βράδυ, έχει δίκιο. Ναι. Είναι λαμπάδα.
1: Είναι λαμπάδα. Είναι πεολαμπάδα, Δημήτρη. Αυτό τώρα καλό θα είναι να μην τη δώσει κάποιο βαφτιστήρι. Ναι. Εξού και το λαμπάδα μου τον έκανε που λένε.
2: Τη άρεσε τη μέρα.
1: Το στέλνει Νάντια εδώ πέρα, ναι.
2: Αφού το φτιάξετε λοιπόν,
1: ναι,
2: θα πρέπει για τρία βράδια.
1: Αυτή η συνταγή να ανέβει και στα κουνάβια σαν πεολαμπάδα να.
2: Θα πρέπει λοιπόν για τρία βράδια να πάρετε το κέρινο ομοίωμα, να βγείτε γυμνές ή γυμνοί στο μπαλκόνι σας, στη βεράντα σας.
1: Όχι στο δρόμο, έτσι.
2: Όχι στο δρόμο, το τονίζουμε. Όχι, όχι τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Θέλουμε μπαλκόνι, κάτι δικό σας. Να είναι δικό σας το μέρος. Γιατί θέλουμε τώρα, θέλουμε να σας χτυπάει, παιδιά, το φως του φεγγαριού.
1: Α, πολύ πάντα σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό. Σας χτυπάει λοιπόν το φως του φεγγαριού, κρατάτε το μείωμα στο χέρι σας, είστε γυμνές ή γυμνοί, ό,τι θέλετε. Ναι, είστε γυμνές λοιπόν και κάθεστε συγκεκριμένα. Για τρία βράδια, Μαρία, αυτό που σου λέω κάνει 200 με 250 ευρώ.
3: Μου κάνεις πλάκα.
2: Και πάτε και τα πληρώνετε. Και εγώ στο φέρνω τσάμπα. Γκουγκλαρέτο.
1: Επικίνδυνο όμως να μην σε δει αυτός που. Το θέμα είναι να μην σε δει αυτός που ενδιαφέρεσαι, γιατί άμα σε δει.
2: Όχι, μετά... δεν πρέπει να σε δει.
1: Ναι, δεν πρέπει να σε δει σίγουρα.
2: Γυμνή στο μπαλκόνι με πέος στο χέρι, δεν
1: ναι.
2: πρέπει.
3: Όχι.
2: Όχι. Όχι. Αφού λοιπόν θα βγείτε γυμνές, θα το κρατάτε.
1: Μπορώ να βάλω και ποτηράκι αυτό το πλαστικό που.
2: Έλα, ρε, Φάνη. Άμα μπει και το γκουγκλάρει, υπάρχουν και έτοιμα.
3: Πώς το γκουγκλάρει.
1: Πεολαμπάδα. Βάλε
2: μου. Όχι, Φάνη.
1: Μουστάκα. Μαξ Τόρτ. Τζάμπο, πεολαμπάδα. Ψάξε.
2: Πάτα δέσιμο. Όχι, ρε Μαρία.
1: Ναι, πάτα στο Σκρούτζ.
3: Δέσιμο.
2: Επίσης, το σύμπαν εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να ακούσει τους ήχους σας. Πολύ σημαντικό.
1: Πάμε πάνω αυτό, ναι.
2: Με τη λαμπάδα, με το κερί. Με κάτι και εσύ.
1: Με τη λαμπάδα, ναι.
2: Με το ομοίωμα στο χέρι, θα έχετε βγει λοιπόν γυμνές το βράδυ και θα κάνετε ήχους να σας ακούσει το σύμπαν. Πολύ σημαντικό.
1: Ερώτηση, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πήγες να το πιάσεις, πήγες να το πιάσεις και αυτό. Ρωτάνε, μιλάμε, είπε, η λαμπάδα αυτή πρέπει να είναι το σχήμα, είπε Σπέους, πρέπει να έχει όμως και τα καλαμπαλικιά. Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου.
2: Μιλήσαμε καθαρά για το μόριο.
1: Το μαντάρι μόνο. Το μαντάρι μόνο.
2: Μόνο το μόριο.
1: Ναι, ναι.
2: Μόνο μόριο. Αφού λοιπόν το κάνετε αυτό, θα βγείτε λοιπόν τρία βράδια συνεχόμενα στο μπαλκόνι. Για μένα, αν με ρωτάτε, καλή ώρα πρέπει να είναι ζυγή.
3: Τι ζυγή?
1: Ζυγή ώρα, ρε Μαρία.
3: Α, ζυγή ρυθμή. Ζυγή
2: ώρα.
3: Ναι.
2: 2-4, ναι, 6 ναι. Μπατ, είναι πολύ πρωί, μπορεί να σας δει κανείς. 2-4.
1: Λέει ο Νίκος, πώς μπαίνουμε στην ομαδική. Τώρα φαντάζομαι τη συνομιλία εννοεί στην ομαδική. Ναι.
2: Η ήχη λοιπόν που θα κάνετε με το ομοίωμα στο χέρι θα είναι η εξή.
1: Έχουμε ήχο.
2: Δύο φορές με έχεις κόψει.
1: Συγγνώμη, εσύ Μίτσο, όπως θα συντονίσω εδώ πέρα. Άρα αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό τώρα. Έχουμε ήχο από πεολαμπάδα.
2: Ναι.
1: Πάμε.
2: Θα πρέπει να κάνετε ήχους, όπως σας είπα, για να σας ακούει το σύμπαν. Οπότε κρατάτε το ομοίωμα στα χέρια σας. Mm-hmm. Εντάξει, είστε γυμνές και κάνετε τους εξής ήχους.
1: Επειδή πολλά κορίτσια μας ακούν, αλλά μπορεί να μην έχουν καλό σήμα. Θα ήθελα μια επανάληψη, γιατί σε κόψαμε για αυτό. Γιατί πρέπει να. Παιδιά, ο Δημήτρης δεν είναι μίμος. Κάνει πως αυτές είναι κάποιες μικρές πέος συχνότητες.
3: Αχού.
2: Καλά, εντάξει.
1: Που λέει και ο φίλος ο Αναστάσης.
2: Δεν θα αναφέρω τίποτα.
1: Ακούστε, παιδιά, κορίτσια, αγόρια. Είναι κάποιες μικρές παιοσυχνότητες τις οποίες πρέπει να τις πιάσετε ακριβώς. Μίτσο, πάμε.
2: Γενικότερα θέλουμε ήχους. Ήχους. Ό,τι μπορείτε.
1: Τι
2: αναπνίγεται. Ό,τι.
3: Πραγματικά έχει δικαιολογία. Σαν να πνίγεσαι είναι αυτό.
1: Εσύ, ήχους σου, παιδί σου, κάνω τι θες. Αν σου βγει ένα.
2: Δεν έκανα έτσι.
3: Όλα καλά τα ακούγανε.
1: Ρε παιδί μου, Μίτσο. Λέω, ό,τι βγει στον καθένα, ρε παιδιά τώρα. Αν τη βάλει.
3: Είναι να το νιώσει.
1: Εκεί είναι.
2: Και πάμε στο κάψιμο.
1: Ναι.
2: Πολύ σημαντικό. Δεν το καίτε κάθε μέρα. Τρία βράδια.
3: Α, ναι.
2: Το κέρι που φτιάξατε. Μία φορά, ακριβώς το βράδυ της Πανσελίνου, αν με ρωτάτε. Θεωρώ.
1: Σε ρωτάμε.
2: Καλύτερη ώρα, ακριβώς τα μεσάνυχτα.
3: Ναι.
2: Θα βγείτε λοιπόν πάλι γυμνές ή γυμνοί στο μπαλκόνι σας. Θα το ανάψετε. Θα πάρετε μία κόκκινη. Μια κόκκινη κλωστή.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο. Η κόκκινη κλωστή σε όλα τα άλλα, άμα έχει φτάσει εκεί πέρα.
2: Μια κόκκινη κλωστή. Θα τη γλύψετε.
3: Τι θα καθαρίσουν τα δόντια μας.
2: Όχι, Μαρία.
1: Κάτσε. Μαρία, θες να μάθεις ή όχι.
3: Ρε Σιφάνη, μα δείχνει έτσι.
1: Άμα ήταν εύκολο, δεν θα το λέγαμε εδώ πέρα. Ναι.
2: Θα τη γλύψετε και θα τη δέσετε γύρω από το ομοίωμα που έχετε φτιάξει.
1: Ωραία.
2: Την ώρα λοιπόν που καίγεται.
1: Άρα φτιάχνουμε ένα δαχτυλίδι παίου ουσιαστικά. Αυτό λες.
2: Την ώρα λοιπόν που καίτε το κερί. Θα πρέπει να πείτε και τα εξής λόγια για να τα ακούσει το φεγγάρι, το σύμπαν και τα πάντα και από εκεί και πέρα από την επόμενη μέρα να έρθει μόνο σε εσάς.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφού έχετε κάνει τους παίο ήχους, έχετε πιάσει τις μικρές παίο συχνότητες, μετά έχει κάποια μικρά λογάκια. Δημήτρη, ο λόγος δικός σου.
2: Έτσι όπως και...
1: Κάτσε, Μίτσο, μην δίνεις σημασία αυτό, να σου πω. Συνέχισε τη δουλειά σου εσύ. Ο Λευτέρης και η Μαρία θα γελάσουν. Θες να το πάμε όμως από
2: Μαρία, με κοιτάει τύπου κατάντια. Δηλαδή, κοίτα πώς είσαι.
1: Βλέπεις κάποια κατάντια σε αυτό που
3: εγώ κάνεις. Δεν μίλησα.
1: Βλέπεις
2: το ύφος σου τα λέει όλα.
1: Ναι, βλέπεις κάποια κατάντια.
3: Άστο τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή ένας ραδιοφωνικός παραγωγός με περουκίνη κάνει. Όχι! Βλέπεις κάποια κατάντια σε όλο αυτό. Βλέπεις πραγματικά φαντάσματα. Δημήτρη, συνέχισε. Δεν υπάρχει καμία κατάντια σε αυτό που κάνεις και σε αυτό που είσαι. Λοιπόν,
2: εγώ έχω την εντύπωση ότι μειώνεται και εμένα και αυτό που κάνω.
1: Καθόλου.
3: Όχι εσύ, μην το λες.
2: Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτά που είπα.
3: Γιατί το λες αυτό,
1: Καθόλου, Δημήτρη.
2: Δεν θα το πω.
1: Όχι!
3: Μην μας το κάνεις αυτό.
1: Όχι.
3: Έχει δίκιο τώρα που οδύρεται.
1: Λοιπόν, άστη Μαρία, να σου πω, το ίδιο σου κάνει και η Ελένη. Λοιπόν, σταμάτα. Κοίτα με ένα σταμάτα.
3: Κοίτα το Φάνη που δεν σου κάνει τίποτα.
2: Κοιτάξω εσένα.
1: Λοιπόν,
2: έχεις δίκιο.
1: Πιάστο λίγο από εκεί, από τους ήχους. Δηλαδή πάμε ήχο και λόγια, πάμε.
2: Έτσι.
1: Όχι. Αχ. Και μετά.
2: Τα πάμε.
3: Αθέλει
1: πρέπει να το πας, γιατί το πας.
2: Όχι, ήταν το προηγούμενο. Τρία βράδια ήταν αυτό. Έφυγε. Πάμε τώρα. Έτσι λοιπόν όπως λιώνει το κερί, θα πείτε κορίτσια μου. Αφού το κρατάτε. Έτσι όπως λιώνει το κερί. Έτσι.
1: Δεν μπορεί να το κρατάνε έτσι το κερί. Γιατί πρέπει να το κρατάτε. Γιατί πρέπει να το κρατάτε.
2: Αφού το φτιάξει, δεν έχει τη μορφή.
3: Έχει και τα βαρύδια.
1: Λέω εγώ τώρα το κερί θα μπορεί να το κρατήσει έτσι. Τώρα γιατί το κρατάς έτσι. Παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να είστε και στο live στο Instagram για να καταλάβετε. Γιατί το Μίτσο κάνει και κάποιες κινήσεις. Όσοι είστε live στο Instagram, καταλάβετε. Όχι έτσι. Και έτσι μπορεί να είναι το κερί.
2: Είναι μεγάλο το κερί. Γι' αυτό το λόγο παίρνει τη βοήθεια.
1: Ναι. Εντάξει, οκ.
3: Ναι. Θέλει βοήθεια ο Δημήτρης.
1: Ναι. Συνεχίζουμε.
2: Σου κλειδώνω το βρακί. Σου μαραίνω το πουλί.
1: Περίμενε.
2: Μαρία, να το Θεό και την Παναγία.
3: Συγγνώμη, Δημήτρη, γίνεται άνθρωπος να μείνει σοβαρός με αυτά που ακούει τώρα, να μην γελάσει. Πες μια φάνηκη κάτι.
1: Εγώ.
2: Με καμία να μην βρίσκεις ούτε στάλα, Ιδονή.
1: Λοιπόν.
2: Υπάρχει κι άλλο.
1: Αυτό λέω. Έκανα μια παύση εγώ για να σε βοηθήσω.
2: Μόλις πας. Τα έχω κάνει λίγο πιο σύγχρονα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, το δεν κανονικά είναι αρχαία ελληνικά. Είναι το ξόρκι, αλλά τώρα αναγκαστικά το μεταφράζω.
2: Μόλις πας να καρφώσεις.
1: Γιατί το κάνεις πάνω κάτω, Μίτσο.
2: Μόλις πας να το καρφώσεις σε ξένο μαγαζί, να μαραίνεται η σημαία και να πέφτει στο χαλί.
1: Αυτό, Μίτσο, μου κάνει για chat GTP.
2: Όχι.
3: Δηλαδή, άμα σου πούμε τώρα να το ξαναπείς, το θυμάσαι.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Πίσω το λάπτοπ, ρε. Επανέλαβα τα λόγια.
2: Μόλις πας.
1: Με τη φωνή.
2: Μόλις πας να το καρφώσεις.
1: Σε ξένο μαγαζί.
2: Τα μάθα,
1: δάσκαλε.
2: Μόλις πας να το καρφώσεις σε ξένο μαγαζί, να μαραίνεται η σημαία και να πέφτει στο χαλί.
3: Ήταν τώρα ερμηνεία, έτσι.
1: Μίτσο.
2: Αυτό είναι το δεύτερο. Τέλος πάντων, μπορείτε να πείτε όποια από τα δύο θέλετε. Για ένα βράδυ θα το κάνετε αυτό, συγκεκριμένα στις 12.
1: Τρία δεν είπες.
2: Όχι, ρε. Το κάψιμο μία φορά γίνεται.
1: Α, και τελειώνει.
2: Το κάψιμο μία φορά. Συγκεκριμένα λοιπόν στις 12 το βράδυ, αφού έχετε κάνει τα προηγούμενα αυτά που σας είπα, ψάξτε το. 250 ευρώ το χρεώνουν.
1: Όχι, ρε.
2: Σας το ξαναλέω.
1: Όχι, κακώς το είπες. Έπρεπε να πάνε να το πληρώσουν. Και κακώς το άλλες
3: να μην. Δημήτρη, το δέσιμο εγώ το βρήκα που με έβαλες να μπω 99,90.
2: Ναι. Από άλλον αργό που μπήκε. Χωρίς τα ξόρκια όμως, χωρίς τίποτα μέσα.
3: Α, εσύ βάζεις και τα ξόρκια.
1: Λοιπόν, αυτό και χωρίς αποδείξεις.
2: Και προσέξτε, διότι υπάρχουν ορισμένοι επιτίδοι που πουλάνε και έτοιμα κεριά. Δηλαδή πουλάνε και έτοιμα κεριά.
1: Υπάρχει επιτίδε που πουλάει έτοιμα πιοκεριά.
2: Άμα τα δεις, υπάρχουν κόκκινα έτοιμα.
3: Κόκκινα.
2: Ναι, κόκκινα έτοιμα, μικρά σε μορφή παίους κερί και σε μορφή εδίου. Γύρω στα 15 εκατοστά.
1: Δημήτρη, μας έχεις αλλάξει όλη τη φιλοσοφία, γράφει η Ευδοκία.
2: Το ξέρω. Μην τα αγοράσετε, φτιάχτε τα μόνοι σας, διότι δεν θα πιάσει το ίδιο.
1: Ναι,
2: και άμα
1: ναι.
2: θέλετε την άλλη εβδομάδα, μπορεί να έρθει να σας πω το δέσιμο ιδίου.
1: Ναι. Θα το πούμε και το δέσιμο ιδίου. Εμάς τους άντρες θα μας αφήσει απ' έξω, δεν κατάλαβα. Ναι. Πραγματικά επιστήμονας.
2: Έλα, τελειώνει.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπούλινη. Είναι πράγματα τα οποία καταλαβαίνω, δεν είναι ευρέως γνωστά, δεν τα ακούτε συχνά και υπάρχει λόγος που δεν τα ακούτε συχνά. Γιατί δεν θέλουν κάποιοι να βγουν αυτή η γνώση, η συμπυκνωμένη γνώση του Δημήτρη, να βγει εκεί έξω. Μιλάμε για πολύ συμπυκνωμένη γνώση, δηλαδή. Είναι άμα βγει, πάει.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
15: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
14: Το έχουν πει αυτό, όντως.
15: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουμε.
16: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
14: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
16: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
14: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
16: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
15: Δημητρή, για το πρόσωπο.
16: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
15: Όχι, όχι, για το.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου. Kaine Music 27 Ιουνίου. Argy και Arbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene.

0: Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου? Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά δεν είσαι ψωνίσα που μας πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό εκπτωτικό. Θα γράψετε.
9: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα?
8: Για 69% έκπτωση.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
11: Στο Music 892.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Music 892 Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.

0: Plus. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
16: Και πώς θα πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν είμαι τροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος ήταν να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
17: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
16: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
17: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
16: Είδες που το βλέπεις το κύριο από πάνω.
17: Ρε εσύ μεγάλωσε.
16: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
17: Από κάτω άλλη φορά.
16: Πέφτει.
17: Όπα.
16: Έλα ρε. Έλα ρε.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, Sashimi και Maki από εκλεκτά, φρέσκα υλικά.

0: Φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
7: Κάτε ρε σε αστερόπια. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
6: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
7: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, το λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: a jugar. ¡Cómo! 1, 2, 3, 4.
1: Music 8-9-2.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
8: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
3: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Previously.
11: Στα κουνάβια.
12: 168.568 ευρώ.
13: Τι, ποιος.
12: Θα κοστίσει
14: και τα γραφικά.
13: Πόσο εξάμεσο, γιατί.
12: 168.
14: Πολύ βγαίνει.
13: Τι να πω, μα κάθω και σα ακούω και θα σα ακούσει κανένα μέρα μόνο του κανένα στον δρόμο και θα δείτε και λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγει.
12: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
13: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
15: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: fullcircle.gr και στα social media του Full Circle.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε, είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
8: Κι εγώ, ο Δίας.
7: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετική προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use. Scandinavian Sleeping and
14: Living. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
15: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράιξ τα μετρητά.
15: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε?
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστου στο σταμούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
13: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
14: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
15: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
14: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
16: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Πες στο παιδί και ψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
18: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες τώρα μόνο 2,39 και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια Spotahoo. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
12: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
14: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου.

0: επεκτεταμένο για τον τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου, Kaine Music 27 Ιουνίου, RG και Arbat 3 Ιουλίου, Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένος σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
11: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
16: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
19: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: Music 892.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DS. FSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Να δω

0: Δρόσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά σου.

0: έτσι!
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στέφανη. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Μαλάκες εδώ. Music. Music.
1: 8-9. Τεκε-τεκε. Τεκε-τεκε. Τεκε-τεκε. Siente el tembleque.

0: On ice.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
10: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
11: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
12: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
13: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
12: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
14: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε!
16: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Previously, στα κουνάβια.
18: Στο Instagram.
19: Ναι.
18: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
19: Μόνος.
18: Δώρο. Είσαι μεγάλο παίκτη. Σε κρατώ τη φιλεμάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Ναι, ναι, ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
19: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και

0: ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλεύρα.
5: Είναι.
4: Τι ταλέντο είναι αυτό.
5: Τέλειος, δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο γλύψιμο και να ρίξεις.
4: Μη ζηλεύεις.
5: Μα κάτι βρε, Θανάση και άχω Θανάσης και δεν πιστεύω.
4: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
5: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλεύρα.
4: Ζηλεύει και το Θανάση Αλεύρα. Τι σε έφτεξε.
5: Έχει καλύτερες τρέσεις.
4: Ο Θανάσης Αλευράς.
5: Στις μιμήσεις.
4: Δεν ξέρεις να βάζεις stop. Όταν μάθουμε και το stop, σε άψογε.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian
7: Sleeping and Living. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
10: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
9: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
10: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
9: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Καθρέφτης, η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο, σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
16: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
17: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και σας ακούω.
16: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν πάρα είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
17: Γιατί?
16: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Φαίνεσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
18: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
19: Πάρτα κι εσύ.
18: Γιατί?
19: Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταδάψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Πού είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
0: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
10: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
11: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
12: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
11: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
13: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Πες στο παιδί και ψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδί.

0: το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
1: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
0: Τι άλλο συμβαίνει?
1: Δεν κάνεις σαρδάμ.
2: Καθόλου. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Music 892.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις. Να δω.

0: καλό.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
7: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
6: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
16: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
18: 7 ταξίδια το χρόνο.
17: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
18: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίθια.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Μην αλλάξεις.
2: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα.
4: Το ψάξαμε.
5: Music 892.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Ακούσε.
1: Άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Καθρέφτης. Η ζωή δεν χαρίζεται. Λειτουργεί με όρια, με συνέπειες, με αποτέλεσμα. Να είσαι αμήλικτος με τις δικαιολογίες σου, με τις μάσκες σου, με όσα σε κρατούν μικρό και δίκαιος, όχι στα λόγια, στις επιλογές σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
10: Previously. Στα κουνάρια.
11: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
12: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθείς στο Φάνη. Θέλω να ανοίξεις την καρδιά σου.
11: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
13: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις ευρέ μακά.
12: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
11: Εγώ δεν σου μιλήσω.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάρια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Bean Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
9: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις? Πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
8: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, αστερόποι, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
9: Εντάξει,
8: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
9: Ευρώ. Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official music 892.

Έλενα. Δεξιά. Music 892. Could never move like this.

Move like this.

0: σημαντικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Παντρεύτηκε και για μια φίλη μου.
1: Θες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
0: Με κάλεσε.
1: Πολύ αγαπημένη φίλη σου ήταν.
0: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
1: Δεν είσαι καλή φίλη.
0: Ποιο ξέρει,
1: μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
0: Στο και...
1: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκι άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
0: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
1: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπιες.
0: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
5: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πεινάτε.
3: Εγώ πεινάω.
4: Μονίμως.
2: Πίδα.
3: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
2: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
4: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
2: Βεβαίως.
4: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
2: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
3: Τι.
4: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Maggie Stats Mix.
7: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god, this woman makes me crazy.

left, right, left, right, left, right, left.

0: Album.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
1: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
2: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
1: Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
3: Μπράβο, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλισέ. Εσένα ρωτάω.
1: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
3: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
2: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Το γλύψαμε το πινέλο.
1: Το έχει ρωτήσει.
3: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
2: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Dan Zone.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Chris IDH. Chris IDH in the mix.

0: Bum. Previously. Στα κουνάβια.
1: Έχω Πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
2: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνει.
2: Μιλάς ποδανά.
3: Αμέλα, ομοί. Πείτε μου, κάτι να στο πω ανάποδα.
1: Καλημέρα, τι κάνει, όλα καλά.
3: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
4: Παιδιά.
2: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
3: Νυφάσαι ή ο πιο όμορφος όρους για στη ΣΠΑ που υπάρχει ή στη ΛΑΔΑΕ.
2: Το είπε σωστά.
4: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
2: Ρόδο!
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λουλού.
1: Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή
2: αμά
1: τη σεζόν.
2: Αμά πια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
3: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν την
1: θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα.
3: Περίμεναν σένα τι, να πιάσει το βιβλίο με τις ψαλμωδιές.
1: Όχι, απλά με περίμεναν για να
3: ψάχνα μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσες. Δεν ήταν για εκκλησία αυτό.
1: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
3: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
1: Εδώ πες φωτιά να σε κάψει.
3: Εμένα, εσένα που πας γυμνίστης.
1: Πήγαινε πιο κύριε.
3: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
1: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
3: Γιατί δεν φορούσε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
3: 28, αεροδρόμιο.
2: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
3: Ναι.
2: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
3: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
2: Δώρο.
4: Όχι, δώρο από μένα.
2: Ήταν ωραία.
4: Όχι, από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Παρήγγειλα ένα βάζο το οποίο κόστιζε 22 ευρώ, παράδοση σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι. Και επειδή την ημέρα που ήρθε, εγώ είχα πάρα πολύ δουλειά, βρήκα μια υπηρεσία που πήγε στο Κολωνάκι, μου το πήρε και μου το έφερε στην πόρτα του σπιτιού μου και έδωσα 10 ευρώ. Και οι Αστερόποι, όπως και αρκετοί ακροατές που μας ακούτε, λέτε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο και ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Υπάρχει και το μετρό, λέει η Μαρία, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Αρχίσατε τώρα κοροϊδεύετε. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί αυτά τα 10 ευρώ εγώ τα στερήθηκα.
1: Τι τα έκανες?
0: Τα στερήθηκα. Τα στερήθηκα αυτά τα 10 ευρώ και είπα ότι.
1: Στον κόσμο.
0: Δεν θα βγω να πιω ποτό. Είναι το ποτό. Είναι θέμα διαχείρισης χρημάτων. Ρε σταμάτα να γελάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Λέγω τώρα να τη χτυπήσω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
3: Music 892.
4: This is Kim Cooper. I'll tell you what I mean. I'm here.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.